0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σου αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκύριακα, από, για να πεις OK, από σήμερα θα κάνω δίαιτα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε
2: το ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: δεν μπορεί. Ότι εσύ θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ μπροστά, είσαι πολύ
0: μπροστά. Και ιδίως, να σου πω κάτι, για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο, είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι, μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες άλλαξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους, οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
0: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβε Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κομμωδία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, και Τίνα Φέι είναι και η μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά πολλά.
1: Άμαστε.
0: Και okay, το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στρίπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
0: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι, να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγουικ, παρακαλώ. Αυτή παρακαλώ, που έκανε την Barbie. Mm-hmm. Και η Μέρι Στρίπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές τις δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το τι κάνει να σου πω, Στρίπ.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα, μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο όπως είναι η Στρίπ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους
0: πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
0: Τώρα και λιοντάρι.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου
0: μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο
0: μάλιστα.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Κατά της Δίαιτας. Άμας, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριουμ μίας μέρας σε όσους κάνουν δίαιτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Το μία σκέφτομαι. Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά το
0: είναι
1: μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευε στο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έχει, το έκανε μια ανορεξική πρώην.
0: Λοιπόν, okay.
1: Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Βήτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στην Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει,
1: ναι,
0: και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square. Εντάξει,
1: ναι.
0: Από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα κτίρια.
1: Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη.
1: Mm-hmm.
0: Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερόν κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί
0: για
1: να μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, για συγγνώμη κιόλα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμάμε. Με τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, μάλιστα. Okay. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη ώρα.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι,
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέ Λατέν λοιπόν συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης, mm-hmm, για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Είναι... Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 1968.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο.
1: Oh.
0: Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα, ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του, με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, okay, γιατί όχι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το περιβάλλον και τα μάτια.
4: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
3: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
4: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
5: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
3: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
6: Πάμε Φύση.
7: Λευτεριά στο περιβάλλον.
8: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
9: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
10: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
11: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
12: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
13: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
14: Πάμε Φύση.
15: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
16: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια, οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση.
1: Ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους.
0: Ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια.
0: Και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά.
1: Τι έχουν
0: από
1: βρει,
0: αυτό,
1: σωστό.
0: Μελετώντας τον, έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm, ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας, mm-hmm, στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύριγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, mm-hmm, που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά, και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν. Είναι ένα απόσπασμα, ναι, από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο, και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Ναι. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του ταρίχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία, ναι, είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει. Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.

0: με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 11,2 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος.
4: Οπ, τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
5: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση, αν πως.
4: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
5: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
4: Εδώ έχετε και τις Παναγιά στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πλιγούρι, κουσκούς.
5: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
2: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-08. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
5: Αν πώς.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε τον παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Είναι το έκτο πρωινό του Μαΐου και είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη στην Καλλιθέα μας. Φυσικά λίγα λεπτά μετά τις 9 φτάνουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πάντα εδώ με ψηλά τις χερές, το πρωινό του Αντένες. Και φυσικά μαζί μας η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, το Αηδόνι της Ηπείρου 43.
1: Δεν αφαίσαμε το χέρι που έχουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα την μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Έτσι, ρε κακή, Ελενάκη.
1: Εγώ πρέπει να το πω αυτό, φάδερ, εσύ. Εσύ σηκώνεσαι και φεύγεις. Εμείς είμαστε εδώ, κύριε.
0: Περάσατε καλά.
1: Καλά πέρασα, εγώ.
0: Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Έτοιμοι και σήμερα.
1: Έτοιμοι, πανέτοιμοι.
0: Φεύγουμε.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Κοίταξε, σήμερα αρχικά είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι, τι μάλιστα, μωρέ Έλενα. Μάλιστα. Θεός φυλάξει δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Δεν έχεις κανένα σχόλιο επ' αυτού?
1: Κάθε μέρα για μένα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας. Κάθε μέρα την ξεκινάω και τη σταματάω. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κάποια υπόλοιπα από την εκπομπή και της Δευτέρας με σύρεγα κλεισούρας και τα λοιπά. Να δούμε τι υπόθηκε εκεί, τι έγινε. Μήπως η σύρεγα της κλεισούρας, παιδιά, γίνει... Βάζουμε ένα ερώτημα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Δεύτερο φράγμα νεστορίου για το όνομό μας.
1: Μήπως εγώ αυτό το έχω πει ήδη?
0: Η Έλληνα το έχει πει εδώ και καιρό, αλλά δεν θέλαμε να την πιστέψουμε. Ξέρω εγώ. Θα δούμε και θα κρίνετε από αυτά που θα ακούσετε και σήμερα.
1: Και μου λέγατε όλοι, αχ ρε.
0: Τέλος παντών. Συγγνώμη. Επίσης.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τον θόρυβο που προκλήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα του αυτισμού, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έγινε μια συνάντηση Μαρίας Αντωνίου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τελικά σπίτι, πολυκατοικία ολόκληρη ζητούσαμε για τον αυτισμό. Έρχεται προς το παρόν τουλάχιστον, ευχόμαστε αυτό να είναι η αρχή, γιατί μια τέτοια είδηση μπορεί να έχει μια διπλή ανάγνωση. Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, λέω, Υγείας, η δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος της Εταιρείας Προστασία Ατόμων με Αυτισμό στην Καστοριά. Ας είναι η αρχή και να έρθουν και τα υπόλοιπα που θέλουν τα παιδιά. Και λέω έχει δύο αναγνώσεις, γιατί κάποιος θα σου πει πολυκατοικία ζητούσαμε, διαμέρισμα μας ήρθε. Ή ο άλλος μπορεί να πει εκεί που δεν υπήρχε και αυτό, να το λοιπόν που με προσπάθεια ήρθε και με μια νέα προσπάθεια ίσως έρθει και το άλλο. Πολλές οι αναγνώσεις. Θα το κρίνετε επίσης. Πήγα χθες λίγο, μόλις γύρισα από Θεσσαλονίκη, Έλληνα, πήγα κατευθείαν Άργος.
1: Πήγες Άργος,
0: Πανικός, κερκίδες γεμάτες, νιάτα... Πώς τρέχουν έτσι, Έλενα, τα παιδιά. Τα είδα και λαχτάρισα. Και χθες δύο πανελλήνια ρεκόρ, ένα το πρωί στα 100 μέτρα και ένα το απόγευμα που το είδα, μια πανύψηλη κοπέλα. Παναγία μου. Λοιπόν, στα 200 μέτρα, πανελλήνιο ρεκόρ, τρομερή χρόνη. Και μέχρι την ώρα που ήμουν, γιατί κάποια στιγμή κατά τις 8, έφυγα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνω. Πρέπει να ξεκουραστούμε για λίγο, κυρία.
1: Σωστό.
0: Μαζί μας πάντα και σήμερα.
1: Λέω να ξεκινήσω με Μόμο σήμερα. Να μπω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Marie Play, Levi's, Falcotto, Diodoro, Τζο Ζόπο, Γκέι, Μελίσσα, Παπαντζή, Πρίμιντζη, Σκέτσερ, Σάκ, Βάνστε, Τράβιν, Κρόκ, Σπίρ και στον Κλάμπ του Ζράς. Winston Smith, και φυσικά τα λέει, Λεγκέλη, Τέκη, Κέρσκε, Τάνα, Τουρίνο, από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και έχουν έρθει και οι νέες αφίξεις, οι ανοιξιάτικες σε αθλητικά παπούτσια και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Θα βρείτε σε αποκλειστικότητα για τον ομό Καστοριά στο Μόμο τα αθλητικά παπούτσια Hoka, που είναι τα καλύτερα αθλητικά παπούτσια του κόσμου. Θα βρείτε σιγά σιγά τα πέδιλά μας, παιδιά, γιατί βαδίζουμε προς το καλοκαίρι. Θα βρείτε και τα αγαπημένα μας σαμπό, τα Crocs μας, όλη η σειρά της Crocs, όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, για μικρούς και μεγάλους εννοείται. Θα βρείτε και κάποιες καινούργιες εταιρείες τώρα, όπως παραδείγματος χάρη η Σαντέ, μια εταιρεία που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς οι γυναίκες, με τα ψηλωτά κουνά μας, με τις γόβες μας, τα πέδιλα, όλα τα ωραία. Θα βρείτε εννοείται και προσφορές, διότι Μόμο χωρίς προσφορές δεν γίνεται. Όλο το μήνα Μάιο, όλη η προηγούμενη συλλογή μας, όλα τα παπούτσια, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, τα πάντα όλα, όλο το μήνα Μάιο, από 10 έως 50 ευρώ.
0: Μπράβο ρε Μωμό, μπράβο ρε Μωμό.
1: Νομίζω ότι για τέτοιες παπουτσάρες, μπράβο, για τέτοιες εταιρείες, για παπούτσια που πραγματικά είναι επένδυση, δεν έχουν ξαναγίνει τέτοιες τιμές. Είναι πραγματικά τιμές κάτω του κόστους, οπότε να επωφεληθείτε. Και ο Μάιος είναι και ένας μήνας που έχει και πολλές γιορτές μέσα. Μπορείτε να πάρετε και πάρα πολύ ωραία δώρα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως και σήμερα, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μωμό, μόνο γράμμου 5.
0: Τα πρώτα χαιρετίσματα θέλω να τα στείλω σήμερα στο φίλο το Γιώργο που μας στέλνει μήνυμα από Νότια Ρόδο.
1: Πιο μακριά δεν γίνεται.
0: Όχι, ρε φίλο. Νότια Ρόδος, έτσι.
1: Ωραία.
0: Ταξί, Γιώργος, Καστόρια, Άργος Ορεστικό.
1: Μπράβο,
0: άρα, Γιώργο. Καλημέρα, Νότια Ρόδος. Μαζί μας και σήμερα.
1: Να στείλω εγώ την καλημέρα μου στο Σου Μου. Νομίζω ότι από όσους μου τηλεφώνησαν ή έστειλαν μηνύματα χθες, ξέχασα να πω καλημέρα στο Σου Μου. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά το σκεφτόμουν χθες όλη μέρα.
0: Σοβαρά.
1: Οπότε, αν δεν είπα χθες καλημέρα στο Σουμού, καλημέρα στο Σουμού σήμερα.
0: Τι γίνεται, όλους ξενεδεμένους, είναι η περίοδος η σεζόν τώρα που θα στέλνουμε χαιρετίσματα.
1: Ναι, τώρα θα ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα.
0: Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν είναι φετινό φαινόμενο.

0: Να σας πω, μια και έλεγα χθες για τους πανελλήνιους αγώνες, σχολικούς αγώνες στο Άργο Σοαστικό. Αν θέλετε να δείτε πραγματικά και άλλους τελικούς, είναι και σήμερα μια μέρα μέχρι τις 3 περίπου το μεσημέρι που θα μπορείτε να πραγματικά να παρακολουθήσετε πολύ ωραίους αγώνες. Αν έχετε λίγο χρόνο και καλή διάθεση, και σήμερα στο γήπεδο του Άργους. Ήμουν και ποπόφαρδος θες.
1: Τι ήσουνα?
0: Ποπόφαρδος.
1: Α, ποπόφαρδος.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Ωραία.
0: Δεν λέγαμε ότι το μεγάλο θέμα είναι το πάρκινγκ, γιατί πραγματικά γινόταν κόλαση, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω θα το τολμήσω. Και προχωράω.
1: Όπως πάντα.
0: Και προχωράω. Και πού σταματάω και βρίσκω θέση.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Έξω από την πόρτα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να στείλω χαιρετίσματα, παιδιά μου, εδώ είμαστε. Χαιρετώ Αργύρι, Αργύρι driver, καλημέρα, καλή εκπομπή με υγεία. Τι γίνεται κάτω, Αργύρι μου, πώς είναι τα πράγματα σήμερα, έχουμε και παζάρια, παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και παζάρια σήμερα, κόσμος και υπέροχη μέρα λογικά, ε.
1: Κοίτα, και εγώ χθες έτσι έλεγα. Είδα τον Ιω και αναθάρισα, ναι. Και μπαίνω θερμοκρασία μετά,
0: ναι.
1: Και βλέπω 11 βαθμοί του Κελσίου. Σήμερα πόσο έχουμε?
0: Κάτσε, αυτή την ώρα εννοείς?
1: Αυτή την ώρα,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τώρα έχουμε 12,5 βαθμούς, πες. Τι?
1: Εντάξει. Τρελαθήκαμε κιόλας.
0: Ναι, αλλά όταν απολύκει η μέρα που έλεγε η μάνα μου.
1: Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Φωνάζει καλά παζάρια σήμερα το Ειρηνάκι. Θες άκουγα που ήμουν στο δρόμο, σ' άκουγα.
1: Ναι.
0: Και έστειλες πολλά χαιρετίσματα και στο Ειρηνάκι.
1: Λοιπόν, Ειρηνάκι μας κρύα νερά γιόρταζε χθες.
0: Ναι, αλλά δεν γιορτάζουν όλες οι Ειρήνες.
1: Δεν γιορτάζουν όλες.
0: Γιατί υπάρχουν πολλές Ειρήνες.
1: Κάποιες είναι Ειρήνες Χρυσοβαλάντου.
0: Τη Χρυσοβαλάντου που έχουμε και την εκκλησία στο χωριό, παιδιά.
1: Ναι. Τα Ειρηνάκια μας όμως και τα δύο γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Και η μοδίστρα μας, η οποία έστειλε και την κουτάρα της. Την είδες, την έχω πάνω.
0: Απόλαυσα κάτι. Μπράβο, από την κουτάρα μόλις
1: ήρθε. Γι' αυτό τα άφησα.
0: Είχε και μια πείνα.
1: Γιατί είχε και σπανακοπιτάκια που είναι τα αγαπημένα σου, οπότε τα άφησα.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Έλενα. Όπα, ο Γρηγόρης, ρε. Έλα, ρε, νούμερο ένα. Νούμερο ένα περίπτερο, Άργος.
1: Γρηγοράκι, θες
0: δεν είδα Γρηγοράκι στο γήπεδο, εκτός αν δεν τον πρόσεξε στην κερκίδα, δεν ξέρω. Γρηγοράκι, δεν σε εντόπισα κάπου. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Καλή Τετάρτη, καλή λαϊκή σε εσάς. Τα χαιρετίσματα στην παρέα. Γρηγοράκι μου, πάρα πολύ ωραία. Για πες μου, ήσουνα και δεν σε είδα? Ήταν κάτι το οποίο έχω ως παράληψη? Στείλε μου ένα μήνυμα, σε παρακαλώ. Χαιρετώ τον Στέφανο. Τι λέει εδώ ο Στέφανος? Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι μέρα. Νομίζετε ότι κάνω πλάκα γιατί μου στέλνετε ένα μήνυμα εδώ. Όχι, παιδιά, είναι σήμερα μήνυμα, μέρα κατά της δίαιτας. Και μου στέλνει εδώ ο Στέφανος, 6 μέρες που κάνω δίαιτα, έχει βελτιωθεί η ακοή μου. Ακούω περιτύλιγμα από πιτόγυρο στα 100 μέτρα. Είστε για δέσιμο, ρε. Είστε για δέσιμο τελείως, δεν υπάρχει. Είστε χαμένο. Προχωράω.
1: Προχώρα.
0: Άντε να δω. Πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Να στείλω. Γιατί αργεί αυτό το... Σέρνεται το ίντερνετ?
1: Σήμερα ναι, λίγο κάποιο πρόβλημα έχει.
0: Τι έγινε,
1: εγώ,
0: παιδιά,
1: με το που ξύπνησα το πρωί είχα ζητήματα.
0: Αμάρε, παιδιά.
1: Λύθηκαν μόνα τους, δεν ξέρω πώς.
0: Λύθηκαν μόνα τους. Λοιπόν, προχωράμε εδώ πέρα ώσπου να ανοίξουν τα συστήματα. Στον κύριο Στράτο να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Που στέλνει εδώ τα μεσατζέρια του και σήμερα. Τι μεζούρες μου στέλνει. Χριστός Ανέστη, Παγκόσμια ημέρα δίαιτας.
1: Να τους.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας, κύριε Στρατό. Όχι Παγκόσμια μέρα δίαιτας. Κατά
1: της
0: δίαιτας.
1: Είναι δυνατό να είναι κατά της δίαιτας?
0: Βεβαίως. Να ψάξω και θα δεις.
1: Τι να πω.
0: Εγώ κατά της δίαιτας ξέρω. Χαιρετώ τη Μένη μου, καρδούλες για τη Μένη μου.
1: Γεια σου, Μένη.
0: Γεια σου, Μένη. Καλημέρα.
1: Έχω ακόμα τα ζώδια της Μένης, δεν τα έχω διαβάσει. Και είναι και πολύ ωραίο το θέμα.
0: Τα διαβάσουμε.
1: Πώς θα διατηρήσεις αμύωτο το ερωτικό ενδιαφέρον του συντρόφου σου?
0: Αμύωτο.
1: Αμύωτο. Οπότε και προχθές δεν πρόλαβα τη Δευτέρα και χθες που ήμουν μόνη μου δεν πρόλαβα. Σήμερα όμως σας το υπόσχομαι μετά τις 9.30.
0: Και καλημέρα σας και καλή Τετάρτη με υγεία, λέει και ο Παναγιώτης από το κεφαλάρι μας.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Αγαπημένο κεφαλάρι, την καλημέρα μας. Ωραίος. Και για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα αν έχω κάτι αυτή την ώρα. Πριν πάμε στον... Πάμε λίγο χορηγό. Α, έχω. Και ο κύριος Ρούλης Βαλεντίνο εδώ.
1: Γεια σας, κύριε Ρούλη.
0: Καλημέρα μας. Και καλή Τετάρτη μας εύχεται ο Ρούλης. Τζετλέμαν. Ολυμπιακός, Έλενα, στο Final Four, βέβαια, από χθες. Και σήμερα 9 και 4, δεν θέλω να χάσετε, Παναθηναϊκός Βαλένσια. Από εκεί που βγαίνουν τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια είναι αυτοί.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Τι χαμός.
1: Θα πάμε τρία μέρα.
0: Θα κερδίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, ρε.
0: Μη μας φάει πολύ σιγουριά.
1: Ναι,
0: όχι. Φέρουν, λέει, αυτοί οι ιδιωτικοί security να μην γίνει κανένα θέμα. Θέλουν να μας προκαλέσουν. Να μας αποσυντονίσουν. Να πάει το μυαλό μας αλλού, κατάλαβες.
1: Εκεί σε αυτούς πονηρά.
0: Όχι, σε εμάς εδώ.
1: Ε, τότε τι φέρουν αυτοί στο δικό σου το γήπεδο,
0: ναι,
1: θέλουν
0: δικό
1: αυτοί
0: στο γήπεδο, λέει, θα φέρουν δυτική security γιατί φοβούνται, λέει. Φοβούνται, μην τους τύψουμε σαν πορτοκάλια Βαλένσια. Είναι ακριβώς, παιδιά, η ποικιλία Βαλένσια στα πορτοκάλια είναι ακριβώς από αυτή την περιοχή όπου είναι η ομάδα που παίζουμε απόψε. Ε, παραδέχεσαι,
1: ναι,
0: γνώσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, πού πάμε τώρα.
1: Να πάμε λίγο και στη σύμπλευση, αφού θέλεις να προχωρήσουμε.
0: Πάμε, σύμπλευση, ρε, παιδιά.
1: Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Πάλι εγώ θα πάω στο Άργος. Είδα χθες και Γρηγόρη Κίτσιο, αλλά επειδή έπρεπε να φύγω στις 8, 8 και 20 έτρεχε η Δανάη Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Μπακογιάννη πάντως στην Κερκίδα δεν είδα επίσης. Λογικά αν ήταν, θα ήταν και μπροστά στους επισήμους, γιατί ήταν όλοι επίσημοι μπροστά, όπως καταλαβαίνεις, και στο Ταρτάν, για τις απονομές και όλα τα υπόλοιπα και τις ομιλίες. Εκτός αν ήρθε λίγο μετά, ακριβώς την ώρα που θα έτρεχε η Δανάη. Να μάθω και τι έγινε, γιατί θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα. Οπότε, την καλημέρα μου και Γρηγόρη Κιτσό. Είδα και Τζόρτζ Παπαδόπουλο στο κηλικείο του Παναργιακού.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Μια
1: και
0: τάξη, μια αλφαδιά και τα λοιπά. Δεν κέρασαν τίποτα, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν κέρασαν.
0: Όχι.
1: Τι λέει. Δεν το πιστεύω.
0: Τα έχει όμως πολύ τακτοποιημένα ο Τζόρτζ εκεί τα πράγματα. Δηλαδή τα γαριδάκια, στη σειρά του, τα σπόρια, τα σαντουιτσάκια, όλα, καφές και τα λοιπά.
1: Περίμενε να σε ρωτήσω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πήγες εσύ, παρήγγειλες κάτι και το πλήρωσες δηλαδή?
0: Όχι, δεν παρήγγειλα κάτι.
1: Άμα δεν παρήγγειλες και εσύ, ρε άνθρωπε, ναι, τι περιμένεις δηλαδή?
0: Ναι.
1: Τι να σε πούνε με το ζόρι, έλα πάρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ακεράσουμε, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν πάει αυτή η ερώτηση, έτσι. Δηλαδή σήμερα λέει είναι η μέρα οξίας περιδρομήτιδας. Ακριβώς, οξίας περιδρομήτιδας. Τον περίδρομο. Μπράβο. Τον Άγιο Περίδρομο. Είδα και πρόεδρο Παναργιακού επίσης.
1: Ωραία.
0: Εκεί κηλικείο. Χαμός.

0: Είδα και ανερχόμενο. Ανερχόμενο, χαμός.
1: Έτρεχε και ο ανερχόμενος.
0: Τραβούσε βιντεάκι και τέτοια, κατάλαβες. Ανερχόμενος και αυτός πρέπει να τραβήξει ένα βιντεάκι, δεν γίνεται. Και λογικά θα είναι και σήμερα το πρωί εκεί. Λοιπόν, παιδες, φύγαμε και για Γέρμας Φάρμ. Το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στην Νέα Λεύχη με όλα τα κλεκτά και το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδο. Είναι Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι!
0: Εγγύηση λοιπόν, πάμε δυνατά, παιδιά, ανακαινισμένη, πανέμορφη. Χειρουργείο έχει γίνει το Γέρμας Φάρμ.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ωραία αναβάθμιση. Και μεγάλωσε πολύ και ο χώρος, δηλαδή έχω πάθει σοκ και με το χώρο που μεγάλωσε. Τα σύγχρονα ψυγεία από τα οποία έχουν τοποθετηθεί για να κρατούν φρεσκότατα τα νούμερο ένα προϊόντα για τις καθημερινές σας ανάγκες. Την καλημέρα μου σε όλη την ομαδάρα στο Γέρμας Φάρμ στη Νέα Λευκή. Τηλέφωνο επικοινωνίας, όσο εγώ μιλάω, εισπαραγγέλνετε τώρα 82-810, κυρία Έλενα, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Stranglers, all day and all of the night, αμέσως τώρα. Α, μπράβο, η κόρη του Μπακογιάννη βγήκε πρώτη με ατομικό ρεκόρ.
1: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Είπαμε ότι
1: είναι μπράβο σε όλα τα παιδιά,
0: βέβαια.

Καλημέρα Χριστοκέλενα, Νάτος και ο Νικόλας μας, Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γερμανία. Αν θέλεις βάλε λέει και ο τραγούδι Dragons, Lair, Bob.

0: Και Γιώργος Σταγκίκα, την καλημέρα μας.
1: Α, ναι, θα πάω ότι κάνει Σταγκίκας Γιώργος εγώ, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Και μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Όχι ρε παιδιά.
1: Αχ, δεν σου είπα τι έπαθα.
0: Τι έπαθες?
1: Κάποια στιγμή λέω, δεν είχα βγάλει γραμμές για πολλή ώρα. Και λέω, δεν βγάζω καμιά γραμμή στον αέρα.
0: Και?
1: Βγάζω γραμμή στον αέρα και ήταν τηλεφωνήτρια από αυτές που παίρνουν για προσφορές. Α, εγώ σας πήρα και μια προσωπική υπόθεση. Την κατάλαβα εγώ όμως ότι ήταν τηλεφωνήτρια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν με ξαναπήρε.
0: Και δεν ξαναπήρε. Γεια σας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Έλα, Χρήστο, καλημέρα.
1: Έλα, φίλα ρε.
2: Καλώς όρισες.
0: Καλά ρε γορί.
2: Λοιπόν, έχω από προχθές.
0: Καλά τώρα έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, θα φεύγω, θα έρχομαι, θα φεύγω. Πρέπει να το συνηθίσετε.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, έχω από προχθές, δέχομαι πολλά στο πλαίσιο του πειράγματος μηνύματα από φίλους Παοκτήδες για το πασίγιο που ζήτησα.
0: Ναι.
2: Μην με νευριάσουν και ζητήσω από τον πρόεδρο τον Ηλιόπουλο να ζητήσει ο τελικός του Super Cup να γίνει με την Τούμπα μεταξύ ΑΕΚ και ΟΦΗ.
0: Το λυκό Super Cup.
2: Ναι.
0: Την Τούμπα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τη δίνουν αυτή την Τούμπα,
0: Ούτε στην Εθνική Ελλάδος δεν τη δίνουμε.
2: Μα, καλωδεχούμενα όλα τα πειράγματα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάμα, δεν πειραζόμαστε και λίγο, τι το κάνεις στο ποδόσφαιρο, τι να λέμε μετά.
0: Δώσ' μου μια πρόβλεψη ρε Μπίλα ρε, γιατί ώσπου να έρθει η Κυριακή να δούμε αυτά τα μάτς, εντάξει. Απόψε έχουμε ματσάρα στη EuroLeague, Παναθηναϊκός Βαλένσια, τα πρωτοκάλια.
2: Όπως Παναθηναϊκός, όπως χθες ο Ολυμπιακός και μπράβο του.
1: Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω, σήμερα Παναθηναϊκός.
0: Πιστεύεις ότι θα κάνουμε 3-0 για πλάκα σήμερα, έτσι.
2: 3-0 και να ξεκουράζονται.
0: Ωραία. Λένε ότι δεν είναι πάντα καλό το 3-0, διότι άμα έρθει 3-0 τώρα, κάθεσε πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι που να παίξει με τελικούς για να φτάσει τελικό.
1: Θα κάνετε προπονήσεις.
0: Τι προπονήσεις, άμα δεν είναι παιχνίδια, αριθμό κτλ.
2: 75 παιχνίδια ο καθένα στην πλάτη, τώρα κάτι και μια εβδομάδα.
0: Δηλαδή το καλύτερο λέει να πάει σειρά 3-2 τέλος πάντων για να είσαι πολύ φρέσκος κτλ. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ για απόψε.
2: Μπάγκερ Παρίς Σεν-Ζερμέν.
0: Ναι.
2: Χθες Άρσεναλ τελικό, αλλάλητος.
0: Η Άρσεναλ τελικό, ναι.
2: Έχει.
0: Το είδα.
2: Καλά.
0: Ωραία.
2: Σήμερα, για να θυμίσουμε το πρώτο μάτς, Παρίς Σεν-Ζερμέν, Μπάγκερ 5-4.
0: 5-4 και απόψε είναι ο επαναληπτικός. Βέβαια, λόγω του Παναθηναϊκού δεν θα μπορέσουμε να δούμε. Ή θα δούμε λίγο τέλος πάντων. Ή στο ημίχρονο. Ωραία. Μπίλαρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Μπίλαρε.
0: Την καλημέρα στον Μπίλαρο. Πρέπει να πάμε διαφημιστικό, κυρία.
1: Ναι.
0: Θες και θερμοκρασία, οπωσδήποτε.
1: Θέλω, να το ρώτησα και πριν.
0: Ναι, για να δούμε τώρα. Ανέβηκε από την ώρα που ρώτησε η Έλενα. Άραγες.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Και όμως ανέβηκε. 13 βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα.
1: Βαθμουλάκι, βαθμουλάκι.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν, Παπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
5: Κάποια δώρα. Όταν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Antennes FM 93,6.
0: Δεν ζήτησε και τραγούδι ο Νίκος από τη Γερμανία?
1: Βεβαίως.
0: Άκου τι διάλεξε. Και πολύ πρόσφατο αυτό. Άκου τώρα εσύ.

0: Δεν είναι ωραίο? Ωραίο είναι.
1: Εντάξει, ωραία θα πω.
0: Είναι από αυτό που λέμε τα ιδιαίτερα τραγούδια. Δεν σε αρέσουν ιδιαίτερα τραγούδια? Αμάρε, Έλενα. Θες να πάω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Σεραφείμ γιορτάζει σήμερα. Σεραφημία.
1: Θα μπορούσε να πάει και στη Eurovision αυτό το τραγούδι.
0: Μήπως είναι τη Eurovision? Αυτό θα μπορούσε να πάει Eurovision, μπράβο.
1: Ναι, το ακούω.
0: Καλά το σκέφτηκες. Ο Ακύλας Κίζης λέει και στοιχήματα είναι δεύτερος.
1: Άντε, πάμε να φέρουμε την πρώτη θέση.
0: Φιλανδία μας τρώει με εξηγή.
1: Δεν θα μας φάει κανείς φέτος.
0: Σεραφημία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, φίλοι μου, Σεραφημία στο χωριό, χρόνια πολλά.
0: Σεραφίνα, Σεραφίνα. Θυμάμαι, μικρή θυμάστε που διαβάζαμε Σεραφίνο?
1: Ναι.
0: Το θυμάστε, παιδιά? Σεραφημή, μπορείς να την πεις. Σεραφημούλα, Σεραφημίτσα, Ιώβ. Ιώβ, η υπομονή λέμε. Τι υπομονή να έχει αυτός ο Ιώβ, Παναγία μου. Τι τελείωσε το τραγούδι, τόσο σύντομο ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω, μια χαρά θα τα γύρω βίζιο.
0: Πολύ μικρό, δύο λεπτάκια μόνο. Α, δύο μόνο. Depeche Mode, Personal Jesus. Λοιπόν, να πάω, Ελένα, και εδώ να δω Ιώβ, Ιωβία και Ιώβη.
1: Ωραία.
0: Και Ιώβη, και Ιώβη. Ωραία, παιδιά, χρόνια πολλά και σήμερα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα.
1: Έχω,
0: παιδιά,
1: βάλει και poll στο Instagram, να ξέρετε.
0: Ας το καλό και.
1: Έχω βάλει ένα poll σχετικό με τη δίαιτα, όπως, ναι, καταλαβαίνετε, μια τέτοια παγκόσμια ημέρα. Ναι. Δίαιτα από Δευτέρα. Πρώτη επιλογή. Το έχω πάρει πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. Ή δεν ξέρω καν τι σημαίνει δίαιτα.
0: Δεν ξέρεις καν τι σημαίνει δίαιτα.
1: Σας έχω δώσει πολλές επιλογές.
0: Οπότε τι πιστεύεις ότι μπορεί να...
1: Κοίτα, το από Δευτέρα...
0: Το γράφεις όμως με αφορμή την παγκόσμια μέρα.
1: Ναι,
0: μέρα
1: το, λέω, το λέω, το λέω, το λέω, ναι.
0: Ωραίο αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μπαίνετε Instagram, έχετε τρεις επιλογές.
1: Καλές και
0: μήπως θα μπορούσες να βάλεις και τέταρτη.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Ότι δυστυχώς μια φορά μόνο το χρόνο. Θα μπορούσες να βάλεις και αυτή την επιλογή.
1: Μια φορά το χρόνο γιατί?
0: Δυστυχώς, λέω, μια φορά το χρόνο. Αυτή η μέρα.
1: Α, αυτή η μέρα.
0: Α, μπράβο. Α. Τώρα με πιάσες.
1: Θα
0: μπορούσε να
1: είναι
0: και αυτό
1: κανείς
0: μια επιλογή, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ σε πολύ ωραία πράγματα που έρχονται τώρα την Παρασκευή, σε δύο μερούλες δηλαδή. Μια πολύ ωραία παράσταση έρχεται αυτή την Παρασκευή στον Πολυχώρο Ολύμπιον.
0: Το είδα στην τηλεόραση, βγήκε,
1: ναι,
0: και στην τηλεόραση.
1: Ακριβώς. Ήταν χθες τα παιδιά και φιλοξενούμενοι στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Είσαι μουσική. Μια καταπληκτική παράσταση που όπου και αν έχει παίξει έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες κριτικές πραγματικά. Έρχεται λοιπόν την Παρασκευή στο Ολύμπιον και θα σας πω και δύο λόγια για το έργο, έτσι να έχετε και μια εικόνα και για εσάς που ενδεχομένως δεν είδατε και την εκπομπή χθες. Η μουσική λοιπόν είναι κάτι το μαγικό. Έχει τη μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις, να προκαλεί συναισθήματα και να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις. Μια νέα γυναίκα μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά αλλά και τη φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μια χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει φωνή σε μαμά και κόρη όταν ασφικτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν. Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μάτια μιας αθώας παιδικής ψυχής, ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο με γέλια και με δάκρυα και μία οδή στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Η προπόληση συνεχίζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από το Ολύμπιον και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά βέβαια και ηλεκτρονικά. Κείμενο του Δημήτρη Καρά, να σας πω και αυτά τα σημαντικά, σκηνοθεσία της Σοφίας Φιτιάνου και στην ερμηνεία η Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη. Συνεχίζεται η προπόληση λοιπόν αυτή την Παρασκευή. Εμείς κληρώνουμε δύο διπλές. Ωραία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε ακόμα και σήμερα αν θέλετε να τις πάρετε, οποιοδήποτε θέλει, κατευθείαν με ένα τηλέφωνο παίρνει την πρόσκληση. 86640 και 86650 είναι διπλές οι προσκλήσεις, επαναλαμβάνω. Οπότε παίρνετε και μαζί σας και όποιον θέλετε. 86640 και 86650, είτε τώρα είτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, εννοείται και τις επόμενες μέρες, αν δεν προλάβουμε να τις δώσουμε.

0: Παρεμπιπτόντως να πω ότι θα γίνει μια συνάντηση με τον ίδιο τον Μητροπολίτη εκεί των πλευρών και θα συμμετέχουν αρκετοί από ό,τι έχω καταλάβει. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία βεβαίως. Μπορεί να έχουμε και τον Κώστα Λιάντση για αυτό το θέμα, ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι μέσα στην Ομόνια και ο κύριος Λιάντσης, έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραίος, πάμε. Είναι και εκεί και η γνωστή μας από τα παλιά, από τον Εμπορικό Σύλλογο Βαγγέλης ο Πανταζής. Έχει πολλούς γνωστούς ανθρώπους και εκπροσώπους συγκεκριμένος σύλλογος. Κυρία Κουράκλη, που τα είχε καλά και με τον Μητροπολίτη. Για να δούμε, μήπως να βάλουμε διαμεσολαβητή την κυρία Κουράκλη.
1: Θα μπορούσε.
0: Να τα βρούμε κάπου στο ενοικιό.
1: Θα μπορούσε.
0: Όχι, η αγαπητή Χαρούλα να μας πάρει τώρα ένα τηλέφωνο. Να μας πάρει ένα τηλέφωνο τώρα.
1: Αφού ξέρεις, ντρέπεται σε τέτοια.
0: Όχι, δεν ντρέπεται. Είναι σημαντικό το θέμα, οπότε θέλω την άποψή της να την ακούσω. Πού πάμε, παιδάκι μου, τώρα? Πάμε
1: να
0: και
1: πάμε
0: με εκτέλεια Καστοριάς.
1: Μπίπι!
0: Παιδιά, προσέξτε, γιατί πέρα από τις εκδρομές σας πάμε και σας μετακινούμε και για ωραίες συναυλίες.
1: Ναι, παιδιά, έρχεται Φέρης στην Κοζάνη.
0: Ο Φέρης, η φίρμα.
1: Ναι, ένας πολύ πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης.
0: Που είναι πολύ στα πάνω. Δεν ξέρω για ο Φέρης και πάει μόνο στην Κοζάνη.
1: Όχι, δεν ξέρω, να έρθει και στην Καστοριά.
0: Θα πάμε στην Κοζάνη.
1: Εντάξει, λοιπόν, μέχρι να έρθει στην Καστοριά θα πάμε Κοζάνη. Δίπλα είναι.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, πηγαίνουμε και με ασφάλεια. Χωρίς να χρειάζεται να σκεφτόμαστε αν θα πιούμε.
0: Πώς να
1: θα
0: πιούμε. Λίγο. Φέρεις είναι αυτός.
1: Μπαίνεις στο λεωφορείο.
0: Μετά πονεμένο τραγούδι.
1: Τελείωσε. Και πας και με μόλις 7 ευρώ το άτομο. Πας και έρχεσαι δηλαδή με 7 ευρουλάκια. Οπότε μας βγαίνει και πάρα πολύ οικονομικά. Προσοχή, η τιμή αφορά τη μεταφορά μας,
0: ναι,
1: προς και από τη συναυλία. Έτσι δεν αφορά το εισιτήριο φυσικά.
0: Πόσο είναι η μεταφορά μας?
1: 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ, τι θα θέλατε και εισιτήριο? Να πηδήξετε το ντουβάρ, να μπείτε μέσα.
1: Έχουμε βέβαια πολύ καιρό μπροστά μας γιατί τη συναυλία είναι στις 4 Ιουλίου. Αλλά επειδή νομίζω ότι θα δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, καλύτερα να κλείνουμε τις θέσεις μας από τώρα, από νωρίς, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. 82-657 το τηλέφωνο λοιπόν για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Χαρούλα Κουράκλη δεν παίρνει και αρχίζω να ανησυχώ. Χαρούλα μου, πού είσαι?
1: Μπορεί
0: πάρε με ένα
1: τηλέφωνο.
0: Μπορεί να
1: είναι στη λαϊκή, ρε άνθρωπε, και να μην ακούει.
0: Σήμερα να είναι στη λαϊκή.
1: Τετάρτη.
0: Α, καλά παζάρια σήμερα, μπράβο.
1: Καλά δεν το είπαμε και νωρίτερα.
0: Το είπαμε, ναι. Συγγνώμη. Ήμουν αφηρημένος.
1: Μα εσύ το είπες.
0: Ξανά αφηρημένος. Και όλα αυτά επηρεάζουν και το μυαλό, Έλληνα. Αρχίζουν να χάνομαι, κατάλαβες, ξεχνάω τέτοια. Οπότε, για να πάμε και στους χορηγούς μας. Μαζί μας είναι η 316. Είναι η εταιρεία που γνωρίσαμε μέσα στη χρονιά που πέρασε. Γιώργος Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του, η δυνατή ομάδα της 316, που ασχολείται με 4-5 συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το εξοικονομώ. Είναι η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιεργίες. Είναι τα φωτοβολταϊκά οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Και βέβαια είναι και τα θερμοκήπια. Κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε είστε εδώ, Κολοκοτρώνη 4Β, να βρείτε Γιώργο Αναστασιάδη και συνεργάτες στην 316. Επικοινωνούμε 69-55-677-888. Κυρία Χελένα.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ήθελα να πω. Να, με μπέρδευσες πάλι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Α, πρώτα να στείλω χαιρετίσματα κοριτσάρις μου Σαλονίκη.
1: Ναι.
0: Σαλόνικα. Κορίτσια, δεν πρόλαβα να σας δω την επόμενη φορά. Σε λίγες μέρες. Κατά τις 22 τώρα Ιουνίου.
1: Ναι, τι λίγες μέρες.

0: Είσαι ακόμα πολύ καιρό μπροστά.
1: Ναι. Θα λείψει κανένα δεκαριά μέρες τότε. Λοιπόν.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ξέρεις τι με είπε ο γιατρός. 22 του μηνός θα κάνω κάτι και λέει 10 μέρες άδεια. Α, ωραία λέω.
0: Και 10
1: μέρες άδεια.
0: Α, ωραία.
1: Πέρις, καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των Μανιάκων. Όπα, πού είσαι ρε Χριστάρα, λέει, μια μέρα χωρίς εσένα είναι δύσκολη μέρα.
0: Μα, τα βλέπεις? Γι' αυτό κανόνισε.
1: Έρχονται και χειρότερα κύριε Πέρι. Κοίτα, είναι Ιούνιος, θα μπορεί να ληφθεί και ως καλοκαιρινές διακοπές μπορεί, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Θα πάρω και εγώ άδεια τότε, να πάω και εγώ διακοπές.
1: Α, τότε θα πας διακοπές, Έλενα.
0: Γιατί όχι.
1: Πού θα πας διακοπές, Έλενα?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχεις κλείσει ακόμα, ε. Ας. Πότε περιμένετε, τελευταία στιγμή?
0: Ε, μας αφήνεις?
1: Α, συγγνώμη.
0: Μία έχεις το ένα, μία έχεις το άλλο.
1: Δηλαδή, άντε να δούμε
0: τι θα πούνε τώρα οι γιατροί, να δούμε τι θα πούνε ναι, τότε οι γιατροί.
1: Τι να κάνουν. Δεν μου λες, εσείς τώρα δηλαδή την Παρασκευή φεύγετε.
0: Ναι.
1: Φεύγετε. Μπράβο, Έλληνα. Μπράβο, Έλληνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα ανεβάσει μια φωτογραφία από το Καραϊσκάκι.
0: Να ανεβάσω.
1: Ντυμένη στα κόκκινα.
0: Βεβαίως.
1: Θα ανεβάσει τέτοια φωτογραφία.
0: Ντυμένη στα κόκκινα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Να τολμηρή, Έλενα. Και πολύ δυνατή.
0: Γιατί να μην ανεβάσω.
1: Και γιατί να μην ανεβάσω. Σωστό. Δεν μου λες. Αισιόδοξη για το αποτέλεσμα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Ωραία.
0: Μέσα στο Καραϊσκάκι με εμένα στο γήπεδο δεν χάνουμε.
1: Γυρνάς από ό,τι κατάλαβα Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ μαζί μας την Τρίτη. Μάλιστα. Άρα είμαστε πάτσι.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Καλά, φέτος για να σε ζωφαρίσουμε. Θέλουμε.
1: Τι, θέλουμε κόπο.
0: Πολύ καιρό
1: άρα,
0: ακόμα.
1: Άρα, θηρία. Λοιπόν, χαιρετώ, Βασιλική αγαπημένη. Καλημέρα. Το χαμόγελο λέει το καλύτερο φάρμακο. Πες τα ρε, Βασιλική.
0: Α, γεια σου.
1: Ευχές από καρδιάς, λέγε μια υπέροχη μέλα. Μπράβο ρε, Βασιλική. Για όλο τον κόσμο.
0: Α, λοιπόν, επειδή πάλι θα το ξεχάσω, πάω στο ζώδιο της μένης,
1: Τι.
0: Ζώδια.
1: Ναι, και... Α, και τον πίνακα να βγάλει η Έλληνα, λέει μια φωτογραφία, να ποστάρει. 0-1 θα λέει.
0: Τι για...
1: Όχι.
0: Περίμενε.
1: Θα βγάλεις πίνακα.
0: Για να βάλετε ένα γκολ κατεβαίνετε μέχρι την Αθήνα εσείς.
1: Ένα γκολ, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ίσα μην κουραστούμε για πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας. Μένει η μητέρα λοιπόν που τα έχουμε αφήσει εδώ και πολύ καιρό. Και είναι ένα θέμα πραγματικά καυτό. Διότι αυτή τη φορά ασχολούμαστε με το πώς θα διατηρήσετε αμύωτο ερωτικό ενδιαφέρον του συντρόφου σας με βάση το ζώδιό του. Αν παραδείγματος χάρη να έχετε κάποιον κριό που σας ενδιαφέρει, ο κριός να ξέρετε πως τρελαίνεται για εκπλήξεις. Οπότε να του κάνετε συνέχεια εκπλήξεις.
1: Σοπαρέ.
0: Ο Ταύρος τώρα.
1: Θέλει εκπλήξεις.
0: Ναι, ο Ταύρος.
1: Ναι. Ο Ταύρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αγαπημένος μας Ταύρος.
0: Δεν που με αφορά, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνω εγώ τώρα δηλαδή.
1: Και χρόνια πολλά για μεθαύριο.
0: Κάτσετε, ακόμα δεν έρθει τα γενέθλια. Θέλει τρυφερότητα και αφοσίωση.
1: Μπράβο.
0: Πραγματικά.
1: Νομίζω και αυτό κάνω. Ναι. Και είναι πολύ σωστό.
0: Ο Δίδυμος τώρα. Θέλει να μοιράζεστε πολλές εμπειρίες μαζί. Εμπειρίες, βρίσκετε όλο καινούργια πράγματα. Ναι, να κάνετε. Και αυτό τον δένει τον Δίδυμο.
1: Ωραία.
0: Ο καρκίνος τώρα έχει μάλιστα ανάγκη την επιβεβαίωση. Πρέπει συνέχεια να του λέτε
1: τι
0: πόσο
1: του λέτε.
0: Τον αγαπάτε.
1: Τι πόσο, σε αγαπάω,
0: πόσο ωραίος
1: τέλος.
0: Είναι, πόσο.
1: Σε αγαπάω, κοίτα. Τι άλλο να κάνω.
0: Μπροστά έτσι, αυτό πρέπει. Ο Λέοντας, για να δούμε εσύ τώρα τι πρέπει να κάνεις.
1: Τα πάντα έχω κάνει εγώ.
0: Πρέπει να την ακούς και να την θαυμάζεις.
1: Ότι τη θαυμάζω, τη θαυμάζω.
0: Την ακούς όμως.
1: Τι τραβά και αυτή μαζί μου.
0: Την ακούς όμως.
1: Ας κάνω και διαφορετικά. Μπορώ.
0: Ωραία. Άρα το έχουμε.
1: Πες παντόφλα.
0: Τώρα αν έχετε κάποιον παρθένο.
1: Τι.
0: Αν έχετε κάποιον παρθένο.
1: Παρθένο.
0: Θέλει μάλιστα να νιώθει συναισθηματικά ασφαλής.
1: Ασφαλής ο παρθένος.
0: Πρέπει
1: μάλιστα
0: να τον εξασφαλίζετε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ο ζυγός τώρα, αν έχετε ζυγό,
1: ναι,
0: με ευχάριστη διάθεση και προσεγμένη εικόνα τον έχετε πάντα δικό σας.
1: Προσεγμένη εικόνα.
0: Δηλαδή, αν είστε έτσι, τι ευχάριστος που είμαι και αν έχει φροντίζετε και την εικόνα σας.
1: Πρέπει, θέλει
0: θα λιώνει
1: εικόνα,
0: για εσάς, θα λιώνει.
1: Δηλαδή, άμα είμαι τίποτα λέτσος, δεν.
0: Αν έχετε σκορπιό.
1: Ναι.
0: Όσοι έχετε σκορπιό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας αφήνετε εμάς τους σκορπιούς
1: να
0: σας διεκδικούμε.
1: Σοπαρέ, Έλενα.
0: Ναι.
1: Τι λέει ρε Έλληνα, μπράβο.
0: Ναι, άσε με να σε διεκδικώ.
1: Άσε με, σε αφήνω ρε.
0: Ωραία, εσύ τώρα πεις το ξότζι για να δούμε τι θέλεις.
1: Τι θέλω.
0: Εμείς θέλουμε να μας αφήνετε να
1: αγάπη και προδέρμα.
0: Να σας διεκδικούμε, εσείς θέλετε να σας αφήνουμε ελεύθερους.
1: Α, μπράβο.
0: Α, μ' άρεφα. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση.
0: Ελεύθερο αφήνει.
1: Πάω εγώ κόντρα στη φύση μου.
0: Αφού λέει ο άλλο σε θέλει, πώ θα σε αφήνει ταυτόχρονα ελεύθερο.
1: Μα, τι
0: και να σε αφήνει και να σε θέλει και να σε αφήνει ελεύθερο. Το πόσο ελεύθερο. Γιατί ελεύθερο πρέπει να σε αφήνουμε ελεύθερο. Ναι, αλλά πόσο ελεύθερο.
1: Μάλιστα, πόσο.
0: Ο εγώ καιρο τώρα πρέπει να του αποδείξετε με πράξει το ενδιαφέρον σα. Πρέπει δηλαδή, εμπράκ, όχι μόνο στα λόγια. Πρέπει να το δείχνετε και με έργα.
1: Μάλιστα.
0: Ο υδροχός πρέπει να συζητάτε για όλα τα θέματα. Όλα, ό,τι υπάρχει στο κεφάλι σας πρέπει να τα συζητάτε με τον υδροχό. Και έτσι καταλαβαίνει, έτσι κρατάει το ενδιαφέρον του για εσάς. Και με τον νυχτή τώρα, κρατάτε το ενδιαφέρον του αμύωτο με απόλυτη κατανόηση και δημιουργικότητα. Δηλαδή μπορείτε να ζωγραφίζετε μαζί, να κάνετε τέτοια πράγματα, αλλά και κατανόηση.
1: Θέλει να είμαστε μαζί και να ζωγραφίζω.
0: Δημιουργικότητα θέλει.
1: Δημιουργικότητα, εντάξει.
0: Μπορεί να κάνετε άλλα πράγματα,
1: άλλα
0: έτσι,
1: πράγματα,
0: να αφήνετε τη φαντασία σας δημιουργικά.
1: Τώρα το διορθώνει.
0: Αυτά ήταν τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, και ελπίζω να σας φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα. Καλημέρα στον Ιορδάνη.
1: Τι έγινε?
0: Ο οποίος εδώ μου λέει ότι με θέλουν στη θέση του σκηνοθέτη. Χθες έπαιζε πολύ ωραίες μουσικές ο σκηνοθέτης.
1: Α, μπράβο, έπαιζε ωραία, ναι, μπράβο, Έλληνα.
0: Μου το σχολίασαν πολύ αυτό.
1: Ήσουν πολύ δυνατή χθες.
0: Εντάξει.

0: ακόμα νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το διάλειμμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί προλαβαίνουμε ένα ακόμα.
1: Ένα ακόμα τραγουδάκι προλαβαίνουμε.
0: Μικρό της κακία, το βολέψουμε. Πού πάμε?
1: Να πάμε και η Φαντίδη.
0: Η Φαντίδη.
1: Αμέ.
0: Η Φαντίδη.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί να μην πάμε, έχει έρθει καινούργια η παγωτομηχανή, φάδερ. Καλοκαιράκι έρχεται, ολοκένουργια του κουτιού παγωτομηχανή.
0: Δεν είναι έτσι. Όλος ο κόσμος που γλύφει το χωνάκι δεν έχει,
1: τι
0: δεν
1: ωραία.
0: Παραπέμπει.
1: Τι ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Καλοκαίρι και.
1: Δροσίτσα.
0: Και λίγο από εδώ. Και λίγο από εκεί. Το γυρνά και από εδώ. Το γυρνά και από
1: τι
0: εκεί.
1: Ωραία.
0: Κάτσε να βάλω κάτι που να θυμίζει καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι μπράβο. Δεν είναι ωραίο αυτό που έβαλα.
1: Μόνο.
0: Come on, let's go! Είναι η Los Lobos!
1: Ναι, έχει έρθει λοιπόν η παγωτομηχανή, αλλά και τα παγωτίνια τα μικρά που τα τρώμε χωρίς τρύψεις.
0: Α, ναι.
1: Και μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε τώρα, μιας και έχουμε πιάσει τα γλυκά, και το καινούριο γλυκό από...
0: Ποιο είναι το καινούριο, Έλενα?
1: Προφιτερόλ φιστίκι, πάρα πολύ ανάλαφρο και δροσερό.
0: Είναι το νέο μας προϊόν.
1: Ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, ό,τι πρέπει, δροσερό και ωραίο, ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
0: Και δηλαδή... θέλω να το βάλετε μέσα στην παλέτα το... γιατί όταν πάει κάποιος να πάρει αυτά τα ωραία τα
1: κυπελάκια, τα μικρά.
0: Στο... Μπράβο, τα μικρά. Παίρνει μια ποικιλία.
1: Μπράβο.
0: Θέλω να το εντάξετε μέσα στην ποικιλία σας.
1: Ένα cheesecake λεμόνι, βάζεις ένα... έτσι αυτό το άλλο το, πώς
0: δεν
1: το λένε,
0: θέλω να
1: ωραίο,
0: παίρνετε
1: το
0: ένα είδος.
1: Βάζεις μια σοκολατίνα, βάζεις μια λιλαπάους, βάλτε και ένα φιστίκι προφιτερόλ, βάλτε και ένα κλασικό, βάλτε και ένα κλασικό.
0: Θέλει παλέτα μέσα να βλέπεις
1: βάλτε,
0: και
1: βάλτε,
0: να λες,
1: ναι,
0: ωραία,
1: έτσι,
0: φίλε,
1: να υπάρχει,
0: τώρα ποιο να πάρω.
1: Να έχετε επιλογές, ρε παιδί.
0: Βέβαια. Είμαστε όλοι Καστοριά, ραντεβού στον Ιφαντίδη. Και Αθανασίου 242, είμαστε Άρκοπς Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα, Χιλιοδέντρο. Στο οποίο έγινε χαμός, έτσι τα είπαμε για προχθές.
1: Φιέστα, φιέστα.
0: Ακόμα
1: είχαμε...
0: τρώνε, ακόμα τρώνε.
1: Είχαμε και κύριο Δέλιο χθες για αθλητική ενημέρωση.
0: Α,
1: μας
0: και
1: τα είπε όλα
0: Δέλιος,
1: αναλυτικά. Φιέστες, λέει, φιέστες και στην Καστοριά και στο Χιλιόδεντρο. Όχι, δεν ήταν ο κύριος Δέλιος.
0: Είχε δουλειά. Είναι, τα έχει αποκλειστικότητα ο στράτος αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο διέπρεψε. Βεβαίως.
1: Είχε και μικρόφωνο.
0: Τι, πολύ οργανωμένος.
1: Το όφωνο, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Τι λέει εδώ, συνεχίζει κάτι ο Μάκης, μισό λεπτό να τον δω λίγο Μάκη μου. Μάκης πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Μας λέει εδώ ότι με όλη αυτή την περιγραφή για τα καλούδια του Ιφαντίδη δεν βλέπω να τιμάται και πολύ την ημέρα της δίαιτας. Συγγνώμη Μάκη, αλλά δεν το κατάλαβες.
1: Είναι κατά της δίαιτας.
0: Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας.
1: Είσαι σίγουρος, ρε φάδερ?
0: Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις τώρα, Έλενα.
1: Συγγνώμη,
0: Μάκη μου, σήμερα είναι η μέρα μας. Δεν θέλω να μπερδεύεστε, το ξανατονίζω. Σήμερα είναι η μέρα κατά της δίαιτας.
1: Να διαβάσω λίγο.
0: Τι να διαβάσεις?
1: Μισό λεπτό, ρε φάδερ. Εδώ τι λέει. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό.
0: Γιορτάζω. Θα το φωνάζω. Βάλτε το τραγούδι, λέει. Βεβαίως.
1: Καθιερώθηκε το 1992, λέει, από μία πρώην ανορεξική.
0: Α, να το.
1: Την Mary Evans Young. Επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Ναι, σωστά, είναι κατά της δίαιτας.
0: Πόσες φορές θα το πω, δηλαδή. Δεν με καταλαβαίνετε.
1: Τουλάχιστον με την αυστηρή της έννοια του, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί, εντάξει, μέτρον άριστον, έτσι.
0: Day against the diet.
1: Against.
0: Again.
1: Against.
0: Against.
1: Against.
0: Κατά της δίαιτας.
1: Καλημέρα στην Εύα και πάμε για διαφημιστικό σιγά σιγά.
0: Άντε, πάμε.
2: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλης. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλης, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλης. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλης. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16,2 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος.
8: Τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
9: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος, αλάμι παράδοση, αμπός.
8: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
9: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
8: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πλιγούρι, κουσκούς.
9: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
10: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-080808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
9: Αν πως.
11: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Antennes FM 93,6.

0: Don't you want me, baby?
1: Η Human League Animal.
0: Τι?
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Σκιαχτικές.
1: Ναι.
0: Σκιαχτικές. Τρομάζεις, Έλενα.
1: Παναγία μου.
0: Δεν τρομάζουν όλα τα παλικάρια. Ε.
1: Τρόμαξα.
0: Η χειρότερα. Δεύτερη ώρα, second hour, εδώ είμαστε. Και μαζί μας και τη δεύτερη ώρα, παιδες.
1: Α, θα πάω το πολύ οχλόι, φάδερ. Θα πάω στα παιδιά μας.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Διότι έρχεται η γιορτή της μητέρας.
0: Γιορτή της μητέρας, παιδιά, το λέμε κάθε μέρα, δεν θέλω να το χάσουμε, έτσι. Είναι...
1: Ναι, την
0: τι
1: Κυριακή,
0: να πεις τώρα για τη μάνα, έτσι.
1: Την Κυριακή είναι γιορτή της μητέρας. Με αυτό θα σας ξεκινήσω αυτή τη φορά στον Θοπόλιο Χλόι, διότι...
0: Και από το λουλούδι ξεκινάμε.
1: Δεν υπάρχει πιο όμορφη...
0: Και αν θέλετε συνεχίζετε και με κάτι άλλο,
1: ναι, αλλά δεν υπάρχει...
0: το λουλούδι θα το πάρετε.
1: Δεν υπάρχει πιο όμορφη χειρονομία από το να προσφέρεις ένα ωραίο λουλούδι στη μανούλα σου, γενικώς στους ανθρώπους που αγαπάς, αλλά πόσο μάλλον στις μανούλες μας, έτσι να τους δείξουμε λίγο την αγάπη μας.
0: Και τι λουλούδια πάνε άραγε, πώς να βγάλουμε τα κορίτσια.
1: Ναι, άμα θέλουν βεβαίως. Η Δήμητρα εκεί ξέρει να μας πάρει τηλέφωνο.
0: Τι είπα ένα τηλέφωνο να τα πούμε λίγο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ό,τι αρέσει στις μαμάδες, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι έτσι που,
0: που να
1: είναι
0: λες
1: της
0: ότι αυτό,
1: μέρας.
0: Γιατί να έχουμε ας πούμε τις ερωτευμένες, πάμε το τριαντάφυλλο ας πούμε.
1: Και εκεί πιστεύω όμως πάλι, ότι είναι ό,τι αρέσει στον άλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ ας πούμε είμαι τριαντάφυλλο, okay, αλλά...
0: Άρα λες ότι για τη γυναίκα ίσως να... Για τη γιορτή της μητέρας ίσως... Να μην υπάρχει ένα στάνταρ.
1: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι εκτός από την ανθοδέσμη, ας πούμε, είναι πολύ ωραίες και οι γλάστρες τη γιορτή της μητέρας. Δηλαδή να πάρεις ένα ωραίο λαστράκι να το έχεις συνέχεια στο σπίτι, να το φροντίζει και να το προσέχει. Όπως ξέρουν πολύ καλά, να κάνουν οι μανούλες έτσι κι αλλιώς. Να φροντίζουν και να προσέχουν. Έχουμε και τα κεριά. Εγώ θεωρώ ότι και το κερί θα ήταν μια ωραία ιδέα. Κεριά από Noble Senses. Τα έχεις δει τι όμορφα που είναι.
0: Μόνο.
1: Σαν μικρά έργα τέχνης. Είναι και μυρίζουν και καταπληκτικά, αυτά να μην σας τα ξαναλέω. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσατε να κάνετε έτσι και μια ωραία σύνθεση κάπως. Δηλαδή να έχετε και το κεράκι σας, να έχετε και το λουλούδι σας. Θα σας βοηθήσουν βέβαια περισσότερο τα παιδιά στο Ανθοπόλιο Χλόι. Αλλά όπως και να έχει, μην ξεχάσετε τις μανούλες σας την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας. Θα συνεχίσω τώρα με εσάς που ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις. Γιατί και για εσάς έχω πολύ ωραία νέα. Για εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σε αυτό το διάστημα, τα παιδιά ξέρετε ότι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε είτε αν θέλετε κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αξίζει να τους εμπιστευτείτε όμως, ειδικά αυτό το μήνα, το μήνα Μάιο, διότι όλο το μήνα Μάιο, όσοι κλείσετε στολισμούς γάμων και βαφτίσεων είτε για φέτος, για το 2026, είτε για του χρόνου το 2027, παίρνετε σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20%. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό σε ένα ποσό που είναι του γάμου και της βάφτισης στο στολισμός είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα το αποταμιεύσετε και θα το χρησιμοποιήσετε σε κάτι άλλο για το γάμο ή τη βάφτισή σας ή για όπου άλλο θέλετε. Μείον 20% αν κλείσετε το μήνα Μάιο το στολισμό σας είτε για φέτος το καλοκαίρι είτε, και όχι μόνο το καλοκαίρι, είτε για του χρόνου μέχρι και το 27 όσοι κλείσετε στολισμούς γάμων και βαφτίσεων στο Ανθρωπολείο Χλόι αυτόν τον μήνα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται στη Χλόη, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, αλλά και τηλεφωνικά στο 2467 0 27 365.

0: Α, μην ξεχάσει το Μελνάκι. Τι ωραία που τα είπατε και στην παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Δημάκη.
1: Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όσοι δεν ήσασταν και τα λοιπά, το είδατε και με live. Αλλά όσοι δεν ήσασταν ούτε στο live, είναι στα social να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο φέτος.
1: Με το ιδίωμα, λες, με τα κυριακά και τα υπηρώτικα όμως.
0: Σκέφτομαι το εξής.
1: Βρήκες κανένα εσύ.
0: Θα δανειστώ κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις
1: για την Παρασκευή.
0: Οπότε σας στέλνω διαβασμένους. Πάμε.
1: Πάμε λίγο. Καμία εφημερίδα δεν διαβάσαμε. Δεν διάβασες και χθες εφημερίδες. Ξεχάστηκα.
0: Δεν διάβασες. Ούτε μία.
1: Όχι.
0: Αμάρα, Έλληνα.
1: Είχα άλλα πράγματα που ήθελα να πω.
0: Είχες άλλα. Ωραία. Στα Σκαριά νέο fuel pass. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Θα ξαναπάρεις fuel pass, Έλενα.
1: Εσύ μου το έφαγες.
0: Αφού εμένα δεν με έδωσαν. Αυτό πάει για τις μετακινήσεις που σε κάνω. Δεξιά-αριστερά. Εντάξει.
1: Έχω 50 ευρώ τώρα να ξοδέψω βενζίνη.
0: Άμα έχουμε και άλλο νέο
1: κάπου για 50 ευρώ.
0: Fuel pass. Η βενζίνη, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Άστα να πάνε.
0: Παιδιά, τι γίνεται η βενζίνη. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα το οποίο έχει 2,10 και τα λοιπά. Θα πάει, θα τραβήξει πολύ ακόμα αυτή η ανοησία εδώ.
1: Τι θα απογίνουμε.
0: Χειρότερα, Παναγία μου. Βλέπεις ότι όμως ο κόσμος αρχίζει λίγο να το συνηθίζει. Σου λέει 2,10.
1: Μα δεν το ξέρεις πως γίνεται.
0: Αν πάει 2,50. 2,050 δηλαδή, θα μπορεί να σου φανεί και πιο φθηνό. Το ψάχνεις. Συνηθίζει ο κόσμος, παιδιά. Τι έγινε εδώ, δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συνταξιά. Όχι, ρε παιδιά.
1: Αμάρε, παιδιά.

0: Ορίστε, το γεγονός ότι σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα είναι πρώτο θέμα στον τύπο της Θεσσαλονίκης.
1: Ε? Ναι, το είδα.
0: Αυτή η Θεσσαλονίκη θα μας φάει και για άλλο λόγο, όταν τώρα κάνω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Ότι... Να, προχθές δεν συζητούσαμε για την σύρακα της Κλεισούρας. Στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Σαμανατής στο τέλος, λέει: υποψιάζομαι, κύριε Κασαπίδη, ότι συγκεκριμένα. Υποψιάζομαι, δεν το έχει δέσει. Αλλά η εταιρεία συγκεκριμένη δίνει, λέει, βάρος στα μεγάλα έργα που έχει στη Θεσσαλονίκη και λέει για εμάς εδώ πέρα: βαριέσαι, άσους αυτούς. Κατάλαβες τι γίνεται. Και έχει δώσει εκεί το βάρος, λέει, και μας έχει αφήσει. Υποψιάζομαι, όχι ότι το έχει τεχμηριώσει. Έχει αξία όμως να το πούμε και αυτό. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτα σκάνδαλα, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ, ε.
1: Γιατί έχει λυθεί.
0: Δεν έχει λυθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕΣ ακόμα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καταλήξει όλα τα συστήματα να πάρουν αυτά που πρέπει οι αγρότες, τίποτα ακόμα. Τίποτα ακόμα. Μα πήγε, λέει, στην εφορία, στην ΑΒΑΕ και τα λοιπά. Αυτά δεν λύθηκαν τέλος. Ή τα προβλήματα δεν έχουν τέλος εκεί. Μάλλον. Λοιπόν, αυτά. Οπα, κάντε εμβόλια, λέει, για τον Αυθόδη. Α, μάλιστα. Η Δημοκρατία. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν.
1: Αχα.
0: Είναι η περίπτωση στην Λέσβο. Που πραγματικά εκεί οι άνθρωποι έχουν... σηκώσει όχι τα χέρια ψηλά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι καταστρέφεται η ζωή τους μέρα με τη μέρα. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τίποτα. Ούτε καν το γάλα που βγάζουν τα πρόβατα, ούτε καν τα ίδια τα πρόβατα. Και κινδυνεύουν και με μαζικές όπως κάθε μέρα βλέπουμε. Σκοτώνουν τα ζώα. Σκοτώνουν τα ζώα και τα θάβουν επί τόπου έξω από το μαντρί. Ανοίγουν τεράστιους λάκους και τα ρίχνουν όλα μέσα. Δηλαδή, εικόνες συγκλονιστικές που δεν... το έχεις δει αυτό, μήπως συνέχεις δει αυτήν την εικόνα. Είναι αποτρόπαια εικόνα, δηλαδή, είναι φοβερό πράγμα. In the heat of the night. Πάω στις εφημερίδες, Έλενα.
1: Να πάμε.
0: Πριν τις εφημερίδες όμως, μαζί μας πάντα είναι το House of Beauty.
1: Και
0: επιτέλους το δώρο για τον εαυτό μας.
1: Επιτέλους, μα πείτε μου κι εσείς, ρε παιδιά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε λέιζερ αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία όπως χρειάζονταν τα παλιά. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες, οπότε όταν σας μιλάω για προσφορές να υποφελείστε άμεσα. Έχω προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Επαναλαμβάνω, είναι για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας, να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, όχι σαν εμάς που τα αφήσαμε για πολύ μετά, να υποφεληθείτε από την προσφορά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, έχουμε κι άλλα. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς, μα εντελώς ανώδυνη. Αν δεν ήταν ανώδυνη, δεν θα την έκανα. Έχω και το ραντεβού μου την άλλη εβδομάδα ξανά. Καθαρισμός προσώπου επίσης. Δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και για ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Last lift τώρα για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 26 που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας. Γιατί, ξέρετε, εξαντλούνται. Λίγες είναι οι μέρες, δεν είναι και πολλές. Να παίρνουμε σειρά. Και έχουμε και θέση εργασίας. Μην ξεχάσω να σας το πω και αυτό. Ζητούμε τεχνήτρια νυχιών. στο House of Beauty. Οπότε, όσους ενδιαφέρεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στα παιδιά. Η υπεύθυνη του House of Beauty τώρα, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Α, ο Νίκος ο Πάκτζης εδώ βλέπω. Όταν θα φιλοξενήσει λοιπόν εκείνον τον οπαδό του Τραμπ, τον πρώτο των Ελλήνων Ρεπουμπλικάνων, θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Τι χαμός εδώ πέρα, παιδιά. Με τη στολή είχε έρθει κανονικά.
1: Με το καπέλο. Φοβερός,
0: καπέλο και τα λοιπά. Και το μπουφάν του ήταν τραμπικό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Όλο το σετ πολύ δυνατό. Να τον ρωτήσει, λέει, πότε θα σταματήσει τις. Α, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά, κύριε Νίκο. Τα γράφετε πολύ χοντρά εδώ πέρα.
1: Χοντροκομμένα.
0: Για να σταματήσει η άνδρα στα καύσιμα, κατάλαβε. Εσείς καταλάβατε τι πρέπει να σταματήσει ο Τραμπ. Τις ανοησίες, ας πούμε.

0: Σάντρα από τα αγαπημένη μας 80's. Και πάμε λίγο να αλλάξουμε ρυθμούς. Πάμε με Guns N' Roses. Πάμε λίγο November Rain. Ε,
1: ναι.
0: Και δεν έχουμε να τα ακούσουμε. Μαζί μας πάντα Χελένα για να περάσω στις εφημερίδες είναι και...
1: Μαζί μας είναι και...
0: Messi Marvels.
1: Α, πάλι για τη γιορτή της μητέρας θα σας πω. Διότι στο Messi Marvels έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ξεχωριστή μέρα για τις μαμάδες και τα παιδάκια. Φέτος στη γιορτή της μητέρας λοιπόν χαρίστε χρόνο μαζί. Σας προσκαλούμε σε ένα ξεχωριστό Paint and Flowers Experience για παιδιά και τη μαμά τους ή τη μητρική τους φιγούρα. Δημιουργήστε μαζί ένα κοινό καμβά, θα ζωγραφίσετε δηλαδή μαζί με τα παιδάκια σας, με έμπνευση από λουλούδια. Σαφώς δεν υπάρχει σωστό και λάθος, δεν χρειάζεται ούτε εσείς να ξέρετε να ζωγραφίζετε ούτε τα παιδάκια σας. Απλά να αφήσετε τη φαντασία σας και τη δημιουργία σας και να φτιάξετε κάτι όμορφο μαζί και κυρίως να φτιάξετε μαζί όμορφες στιγμές. Είναι για μαμάδες και παιδιά, όπως σας είπα, για παιδάκια από 6 έως 12 ετών, αυτή την Κυριακή στη γιορτή της μητέρας στις 11 το πρωί, 11 με 1 και μισή. Είναι η δράση αυτή από το Messi Marvels. Ανηφορίζουμε λοιπόν στην αγαπημένη μας Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το Messi Marvels. Και μπορείτε να καλείτε και στο 2467-024-653, γιατί θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να δηλώσετε και συμμετοχή, έτσι, για την δράση αυτή, για τη γιορτή της μητέρας. Οπότε είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά, υπάρχει και μια ηλεκτρονική φόρμα. Αν θέλετε, μπορείτε να τη βρείτε και αυτή στο διαδίκτυο για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Messi Marvels και για τη γιορτή της μητέρας, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Λοιπόν, στην Εσπρέσο να πάω και η μαύρη μοίρα του Νότι μιλάει για τον Νότι Σφακιανάκη. Ο Άφαντο Σταρ της πίστας έχασε και το τελευταίο στηριγμά του. Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη του αδερφή Πολιάνα. Ναι, δεν, κάτι δεν...
1: Δεν είναι
0: καλό φεγγάρι για τον Νότι. Σία Κοσιόνι.
1: Μάλιστα.
0: Όπου φύγει από το Sky, γιατί δεν φεύγει εσύ από το...
1: Δεν είδα, πρόσεχε να δεις τώρα.
0: Παραμένει λέει μέχρι το τέλος της εβδομάδος στην Δελτίο και μετά ντεγιά.
1: Γιατί?
0: Κάτι μάλωσαν εκεί, δεν ξέρω, δεν το μάθες εσύ αυτό το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, δεν είδα ότι φεύγει η Κοσιόνι, είδα όμως ένα άρθρο που έλεγε αυτή είναι η αντικαταστάτρια της Σίας Κοσιόνι.
0: Ποια είναι η αντικαταστάτρια?
1: Δεν την θυμάμαι τώρα. Δεν τη θυμάμαι την κοπέλα, να πω την αλήθεια.
0: Φαντάσου.
1: Αλλά εντάξει.
0: Τι να πω,
1: φαντάζομαι ότι για να την επέλεξαν θα είναι καλή. Δεν...
0: Κάτι θέλω να το ψάξει λίγο. Τι συμβαίνει με τη Σία Κοσιόνι? Εντάξει. Άλλα θέματα. Μας έρχεται μεγάλο σεισμός, λέει.
1: Τι?
0: Ο SOS από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο. Μάλιστα. Και καλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό για κάποιο λόγο. Λέει κίτσε εδώ πέρα. Από celebrities. Μάλιστα. Κιτσαριό. Καρακιτσαριό που λέμε. Πάει αυτή η έκφραση. Ή δεν λέγεται αυτή?
1: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί και
0: να χαρακτηρίσω χωρίς να ξέρω. Εγώ τα ξέρω αυτά. Πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες μας.
1: Εδώ με ρώτησες για τη Σία Κοσιόνι.
0: Μπράβο.
1: Εδώ λέει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αντένα, ο διευθύνων σύμβουλος του Sky, Γρηγόρης Δημητριάδης, ανέλαβε να ενημερώσει τη Σία Κοσιόνι πως ο σταθμός δεν έχει σκοπό να ανανεώσει
0: για ποιο λόγο, τι παραπονάγεται,
1: που ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου, κάνοντας λόγο για αμετάκλητη απόφαση.
0: Σοπαρέ.
1: Από την πλευρά της δημοσιογράφης φαίνεται να ζήτησε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού. Φέρτε μου τον υπεύθυνο.
0: Φέρτε μου τον
1: Αλαφούζο. Χωρίς όμως το αίτημά της να γίνεται δεκτό. Όπως μεταφέρθηκε στο πρωινό, οι λόγοι δεν είναι οικονομικοί, αλλά το ρήγμα φαίνεται να είναι βαθύτερο.
0: Ναι, αλλά δεν μας λέει το λόγο. Ποιο είναι το ρήγμα?
1: Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Λένα Φλιτζάνη, η οποία παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού, φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη για την αντικατάσταση.
0: Η Φλιτζάνη θα το.
1: Είναι η κοπέλα που έβλεπα και εγώ το πρωί που δεν ήξερα. Δεν λέει περισσότερα. Δεν τη γουστάρει ο Σκάι τώρα.
0: Για ποιο λόγο όμως, τι έγινε? Αυτά θέλω να μάθεις, Έλενα.
1: Ψάχνω,
0: ρε παιδί. Θέλω να βαθύνεις λίγο. Να προχωρήσω εγώ.
1: Προχώρα.
0: Να πάμε μαζί, είμαστε και με Αγκίστρι.
1: Α, ναι, θα πάμε Αγκίστρι, λίγο Αγκιστράκι, ρε παιδί μου.
0: Έλα.
1: Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία.
0: Πρόσεξε, όλη την εβδομάδα, παιδιά, θα έχει καταπληκτικές μέρες και νύχτες.
1: Οπότε, να βγούμε
0: και λίγο έξω.
1: Ήρθε καιρός να απολαύσουμε και λίγο την αυλή μας. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που θα απολαύσουμε, τα δημιουργικά μας πιάτα δηλαδή, αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού, όπως το κεμπάπ τόνου, για το οποίο αυτή την εβδομάδα έχω κάνει πάρα πολύ λόγο. Μαγείρισα στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που είπα στο father ήταν: ξέχνα τα κεμπάπ που έχεις φάει ως τώρα. Κεμπάπ τόνου μόνο. Παιδιά, ναι, είναι πεντανόστιμο. Ένα φοβερό πιάτο.
0: Κεμπάπ τόνου.
1: Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Η σνίτσελ ξηφία. Η ζυμαρικά πάκερι. Αυτά είναι από τα καινούργια μας πιάτα. Που είναι τα ζυμαρικά, είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό. Κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές θα βρείτε. Και κυρίως έτσι την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, με τη φοβερή εξυπηρέτηση των παιδιών. Αυτή την καταπληκτική θέα. Και μακάρι όντως ο καιρός να πάει καλά, να απολαύσουμε λίγο και την αυλή μας. Στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν και σπίτι σας, όποτε θέλετε, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω iFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πάντως σχέση στη Star, βλέπω πρώτο θέμα το Νότια. 6 μήνες μετά τη σύζυγό του πέθανε και η αδερφή του Πολιάνα. Αλίπητα χτυπήματα για τον Νότι. Ράκος Σφαγιανάκης μετά το μαύρο πέπλο θανάτων που τον έχει σημαδέψει. Έκανε τα πάντα για να τη σώσει από τον καρκίνο, αλλά μάταια. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, καλή περίοδος για Νότι. Και ήθελα να την εκβιάσουν με ροζ βίντεο. Συγκλονιστική κατάθεση μητέρας Μυρτός. Η τρανς, λέει, είχε ορκιστεί να τη σκοτώσει. Και με αυτήν διέγραψε την κόνη ο Μάριος.
1: Α, βρήκε άλλη.
0: Α, βρήκε νερωμένη. Ο Καπότσης. Καπότσης.
1: Ναι.
0: Ο Μάριος Καπότσης.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε άλλη ερωμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο.

0: πάντα σε ευχαριστά θέματα. Μπήκε η πλάκα στον τάφο της. Λέει τι γράφει πάνω από το μνήμα της Μαρινέλλας. Ευχαριστά θέματα. Και όλα έτοιμα για το μνημόσυνο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βρίσκω, ψάχνω πληροφορίες τώρα.
0: Έλα,
1: για
0: εσύ έχει βάλει τώρα, σε έχω βάλει στο
1: εσύ με έβαλες, αφού με έβαλες, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λέει, η επί 20 χρόνια Anchor Woman έκανε σαφές προς τη διοίκηση του σταθμού ότι το κλίμα που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του σταθμού, γιατί είχε απολυθεί προηγουμένως, λέει, και ένας άλλος διευθυντής ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος, δεν τη σηκώνει και εξέφρασε την επιθυμία της να μην συνεχίσει με αυτούς τους όρους.
0: Αησία
1: του στο κανάλι του Φαλήρου. Οπότε, άρχισε να ψιθυρίζεται ότι έτσι πως πάντα πράγματα, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω εδώ πέρα. Φτάνει αυτό τώρα στα χέρια της διοίκησης του καναλιού, η οποία δεν άργησε. Σου λέει, δεν θες να συνεχίσεις με αυτούς τους όρους. Θα σε διώξω εγώ, κατάλαβες τώρα τι έγινε. Και έτσι μπήκε, λέει, η οριστική σφραγίδα στο επικείμενο φινάλε της 20ετούς συνεργασίας του Sky με τη Σία Κοσιόνι.
0: Μια ζωή.
1: Φορτισμένο, λέει, το κλίμα, αντικρουόμενες πληροφορίες μέσα στο κανάλι, που διαμορφώνουν συνθήκες επικοινωνιακού χάους. Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει ο Αντένα για την παρουσίαση εκπομπής από τη Σία Κοσιόνι. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, λογικά.
0: Γιατί δεν έβγαλουμε το Χατζη Νικολάου τώρα. Έχουμε και Χατζη Νικολάου εκεί πέρα. Ποιο άλλο είναι τις ειδήσεις. Ναι.
1: Και εδώ λένε ότι η επικρατέστερη είναι η Λένα Φλιτζάνη, όπως είπαμε και πριν.
0: Λένα Φλιτζάνη, ωραία. Λοιπόν, λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Άγιο Αστραπή. Ο Άγιος Εφραίμ, λέει, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα. Α, γι' αυτό τον λένε Άγιο Αστραπή, γιατί κάνει άμεσο το θαύμα.
1: Ναι, νομίζω πως γιόρταζε χθες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αναλαμπή, λέει, της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη. Μάλλον αυτό λέει αυτή τη στιγμή εδώ. Ο χρησμός του Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Ναι, αυτές οι εκφράσεις είναι από παλιά. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, κατάλαβες. Πάντοτε τα λέγαμε και πάντοτε νομίζω ότι ό,τι και να πεις γύρω από ένα τέτοιο θέμα, έχεις δίκιο. Άγιος Αστραπή, λοιπόν, πανικός. Και έχουμε και άλλα θέματα στην ελεύθερη ώρα. Πλην του λαού, Μητσοτάκης εναντίον όλων χωρίς αντίπαλο. Στο Μεσολόγγιο, Παύλος Δεγκρές στο συμβολικό αξιονεστή. Για τα παιδιά, κίνδυνος θάνατος στα ηλεκτρικά πατίνια, άλλο θέμα. Και βόμβα δένδια για εμπλοκή της Ελλάδος στα στενά του Ορμούζ. Γιατί τα στενά του Ορμούζ είναι πάντοτε πολύ στενά.
1: Πολύ στενά.
0: Όπως τα είπε και η βούλτευση και τα περιέγραψε, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά με τις εφημερίδες. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Άντε, παιδιά, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, σκηνοθέτη, ξύπνα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτήν την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 18,5 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκήμας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom?
6: Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σουλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα. Πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρετικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις.
9: Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
13: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ.
15: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.
0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Έλενα, θηρίο είσαι. Θηρίο είσαι, ρε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Σιγά το θηρίο.
0: Πού είμαστε για να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που θα είναι η σύραγγα της κλεισούρας.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα σας βάλω να ακούσετε, έτσι, και θέλω να τα ακούσετε με προσοχή. Πιθανόν αύριο και ο κύριος Σαμανατίδης βέβαια να είναι μαζί μας, γιατί σήμερα έχει μια ιδιαίτερα κρίσιμη σύσκεψη, δεν θα μπορούσε να είναι. Θα σας βάλω όμως το ηχητικό από την απάντηση που έδωσε στον Γιώργο Κασαπίδη για την σύραγγα της κλεισούρας. Τι είναι αυτό που στερεί από όλους μας και καθυστερεί αυτό το έργο από όλους μας τόσους μήνες. Από το Νοέμβριο που έχουν σταματήσει εργασίες, αν εξαιρέσει μια μικρή αναλαμπή τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, το έργο παραμένει σταματημένο. Δεν δουλεύει σχεδόν κανείς. Δεν προχωράμε τους ρυθμούς που θέλουμε, ώστε στα τέλη του 27 να είναι στη κυκλοφορία και στην υπηρεσία όλων μας.
1: Ναι, να πάμε πριν από όλα αυτά και λίγο στην Energon.
0: Βεβαίως θα πάμε στην Energon, μελέτες κατασκευές, και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπίκονος πετρελαίου και υγραερίου, τα πάντα και για το αέριο βέβαια στην Energon, ό,τι χρειαστείτε, από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, με τους περίφημους λέβητες της Wolf, η γερμανική τεχνολογία κατά αποκλειστικότητα εδώ στην Energon. Ακόμη, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανσης, λεβητές πέλετ, λεβητές ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Φιλιότο τον ίδιο Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγος και μηχανική μας, το 4404 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Τώρα, θες να πάμε στο θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βρούμε και τον Γιώργο Κασαπίδη, θα ήταν χαρά μας να τον φιλοξενήσουμε, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να τον βρούμε για να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις, μια και τον πρώην δηλαδή περιφερειάρχη και σήμερα είναι επικεφαλής και της αντιπολίτευσης, που έκανε και τη σχετική ερώτηση και μάλιστα προχθές στην εκπομπή μας ο κ. Σαββόπουλος είπε ότι είναι και προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ο κ. Σαββόπουλος αναγνωρίζει ότι έπρεπε να γίνει αυτή η ερώτηση για να ενημερωθούμε όλοι πού είναι αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι απάντησε ο Γιώργος Σαμανατίδης, ο περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί το έργο αυτό είναι σταματημένο. Γιατί δεν δουλεύεται η σύραγγα της κλεισούρας. Και μήπως να αρχίσουμε να φοβόμαστε, το ξαναλέω δεύτερη φορά σήμερα, ότι μπορεί να ζήσουμε ένα δεύτερο έργο φράγμα ενεστορίου, συγκεκριμένη περίπτωση. Ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει κοντά στα 90 εκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν, τα ακούσατε και προθέσει από τον κύριο Σαββόπουλο. Σύμφωνα με τον κύριο Σαββόπουλο, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην συνεχίζει η εταιρεία. Στο τέλος θα ακούσετε τον κύριο Μανατίδη να λέει ότι υποψιάζομαι μήπως η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει βάση στα έργα, τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης και εμάς μας έχει αφήσει την απόξω. Λέτε να συμβαίνει και αυτό? Δεν ξέρω. Ακούστε προσεκτικά και τα συμπεράσματα πραγματικά να τα βγάλουμε όλοι μαζί. Γιώργος Σαμανατίδης, γιατί δεν δουλεύεται η σύραγγα της κλεισούρας?
19: Καταρχήν, επί του θέματος αυτού, πράγματι υπάρχει μια συνεχής ανησυχία και από μέρους μου, γιατί και ο Δημήτρης εδώ συνεχώς μου λέει τι γίνεται, γιατί πραγματικά Θα θέλαμε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί. Θα σας αναφέρω όμως. Τώρα, επί του θέματος αυτού απαντήσαμε στις 20 Φεβρουαρίου σε ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Τσούμαρης και αναφέραμε ακριβώς τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. Ταυτόχρονα, στις 15 Τετάρτου του 26, ενημερώσαμε την κυρία Ζεμπιλιάδου, επειδή το είχε ζητήσει, αν θυμάστε εδώ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται... Ποια έγγραφα... τώρα αυτά είναι έγγραφα της υπηρεσίας, δεν ξέρω αν πρέπει να τα δώσουμε, αφού έχετε πλήρη ενημέρωση. Τι θα το κάνεις τώρα το έργο, αφού έχεις... τα έχουμε εδώ, θα σας πούμε. Θα σας πούμε τώρα, εντάξει τώρα. Τώρα, λοιπόν, πάρε τα, τι ας το πω. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε ενημερώσει λοιπόν για την οικονομική κατάσταση του έργου, πώς από το προηγούμενο ΠΕΠ πήγε στο επόμενο ΠΕΠ και πόσο επιβαρύνει το προηγούμενο και πόσο επιβαρύνει το επόμενο. Είπαμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει κάθε φορά, αυξάνει το όριο πληρωμών όποτε το ζητούμε. Ήταν 168%, τώρα έφτασε 201% το όριο πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι πέραν των πόρων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας χρησιμοποιούνται και εθνικοί πόροι, υποχρεωτικά, αφού δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως προς την επιλεξιμότητα. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι αυτό το έργο πήρε όλα τα λεφτά του ΠΕΠ για τις οδοπίες. Και κανένα έργο οδοπίας δεν μπορεί να γίνει μέσα από το ΠΕΠ. Τώρα, το επόμενο που είπαμε στο ενημερωτικό που έδωσα στην κυρία Ζεμπιλιάδου ήταν ότι περίπου αυτή τη στιγμή είμαστε στα 92 εκατομμύρια. Εγώ λέω θα ξεπεράσει τα 95.

ημέρωνα στις 15 Τετάρτου ότι με βάση και τη σύσκεψη που κάναμε το Φεβρουάριο στο γραφείο μου, εξακολουθεί και λέει ο ανάδοχος του έργου ότι το χρονοδιάγραμμα που είπε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα εδώ, κατά Γκάντ, είναι όλες οι φάσεις κατά Γκάντ εδώ. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν αυτό για όλα τα έργα και υποέργα λέει ότι ισχύει έτσι κι αλλιώς. Πού βρισκόμαστε τώρα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από την Actor, βρισκόμαστε σε μία φάση κατά την οποία γίναν παρατηρήσεις για τις επιπλέον εργασίες από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην Αθήνα. Είναι σε φάση να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των παρατηρήσεων. Μετά, επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε έργο που εγκρίνεται από το ελεκτικό συνέδριο, οποιασδήποτε αλλαγές τροποποιήσεις στη σύμβαση πρέπει να εγκριθούν από το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να πάνε στο ελεκτικό συνέδριο. Άρα, νέα καθυστέρηση. Όμως, εγώ τους είπα ότι πέραν τούτου, αυτό ισχύει για τις εργασίες τις καινούργιες ή αυτές που προσθέσατε μετά. Δεν ισχύει, γιατί οι άλλες είναι εγκεκριμένες ήδη. Ξεκινήστε από εκεί που δεν επηρεάζεται ούτε από το Συμβούλιο, από το Τεχνικό Συμβούλιο, ούτε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ούτε από το Ελεκτικό Συνέδριο. Πρέπει να προχωρήσετε. Έτσι λοιπόν, το θέμα των υπεργολάβων που λέτε, για μας δεν είναι γνωστό, γιατί όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν κοινοποιήθηκαν, λέει η Εγνατία, οι συμβάσεις υπεργολαβίας που έκανε η Actor με τους υπεργολάβους της, δεν κοινοποιήθηκαν στην Εγνατία. Άρα με την έννοια αυτή ούτε η Εγνατία ξέρει. Τώρα πάμε. Η Εγνατία Οδός ΑΕ που επιβλέπει το έργο έστειλε μια επιστολή στις 16 Τρίτου του 26 στον ανάδοχο του έργου και του λέει: κοιτάξτε, εσείς συνεχίζετε και παρατηρούμε καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου και προχωρήστε άμεσα στη συνέχιση των εργασιών με την πλήρη ενεργοποίηση του εργοταξίου και εντατικοποίηση όλων των υπολοιπόμενων εργασιών του έργου προκειμένου να μην υπάρξει παρέκκληση στην πρόοδο εργασιών. Η εταιρεία Actor απάντησε στις 27 Μαρτίου, 16 Μαρτίου, 27 Μαρτίου απάντησε, δηλαδή μετά τη σύσκεψη που κάναμε στο γραφείο μου και μετά την αποστολή του ενημερωτικού, η οποία έγινε 14 Μαρτίου και λέει ότι, κοιτάξτε, αυξήθηκαν πολύ οι τιμές λόγω της κρίσης, λόγω του πολέμου κτλ. Και είμαστε σε μια δυσχερή θέση, έχουμε ένα πρόσθετο κόστος και αυτό μας επηρεάζει και το χρόνο υλοποίησης του έργου. Κάπου λέει δεν έχουμε υλικά να τα βρούμε λόγω αυτής της κρίσης. Οι εξελίξεις, λέει, έχουν επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών και των δομικών υλικών, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου του κόστους ενέργειας. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Υπάρχει μια σύμβαση υπογεγραμμένη, η οποία λαμβάνει υπόψη ασφαλώς και απρόβλεπτα γεγονότα. Ως συνέπεια, λέει, των ανωτέρων, να έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και εξοπλισμού και υπέρμετρες αυξήσεις τιμών που επηρεάζουν ουσιωδώς την ομαλή εξέλιξη του έργου. Έτσι λοιπόν, συνέπεια της απρόοπτης αυτής μεταβολής συνθήκων είναι η υπέρμετρη αύξηση του κόστους εκτέλεσης του έργου, δεν μας αφορά, και επίσης καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του προγράμματος λόγω αυτών που σας λέμε, λέει, νωρίτερα. Και λέει ότι οι εν λόγω απρόβλεπτες περιστάσεις συνιστούν ουσιώδη μεταβολή των συνθήκων βάσει των οποίων οι συμβαλόμενοι στήριξαν τη σύναψη της σύμβασης. Αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε διάφορα. Επιφέροντας σημαντική διατάραξη της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης εις βάρος του ανωδόχου. Διατάραξη της σύμβασης. Και το θεωρούμε σημαντικό λόγο, λένε. Έτσι, λέει ότι επιφυλασσόμαστε, λέει, παντός νομίμου δικαιώματός μας που απορρέει από τη σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένη της υποβολής αιτήματος για την αναγνώριση των ανωτέρων περιστάσεων, προσαρμογής των συμβατικών όρων, παράταση των συμβατικών προθεσμιών κτλ. Εγώ όμως την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με τον εκπρόσωπό τους και μου είπε εξακολουθεί και ισχύει το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, με βάση αυτό, η Εγνατία Οδός 22 Τετάρτου ξαναστέλνει επιστολή στον ανάδοχο. Γιατί αυτοί οφείλουν, είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Και λέει με λίγα λόγια ότι επειδή, λέει, σας επισημάναμε την παρέκκληση και ενώ έχει περάσει ένας μήνας εξακολουθεί και υπάρχει καθυστέρηση. Εμένα χθες μου είπανε ότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, αλλά όχι ουσιαστικά. Και λέει, με την τάδε επιστολή
επικαλεστούν

0: Ελεστήκατε απρόοπτη μεταβολή συνθήκων εκτέλεσης του έργου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία μας. Αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν υπογράφεις τη μία σύμβαση, έχεις και το ρίσκο και στο κέρδος και στη ζημία. Με το παρόν εντέλεστε, έχουμε εντολή να προχωρήσετε άμεσα στην πλήρη ενεργοποίηση του εργοταξίου και να εντατικοποιήσετε εντατικοποίηση όλων των υπολοιπόμενων εργασιών του έργου. Ιδεμή θα κάνουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος για παραβίαση προθεσμιών του έργου. Ταυτόχρονα, εμείς με βάση το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, δηλαδή του ΠΕΠ, εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες στην περίπτωση απόκλησης από τους όρους της απόφασης ένταξης. Γιατί το έργο εντάχθηκε με έναν προϋπολογισμό και μια διαδικασία. Εδώ προβλέπονται ότι όταν βλέπουμε αποκλήσεις, τι σημαίνει αυτό, πρέπει να μας πείτε τις διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε και τούτο καθεξής. Και λέει, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ανταποκριθεί στις διορθωτικές ενέργειες ή τεκμηριώσει τους λόγους απόκλησης, προτείνεται ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης και τα επαναξιολογούμε κτλ. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή θέτει σε πράξη το καθεστώς επιτήρησης και εκδίδεται απόφαση επιτήρησης της πράξης αυτής. Και εννοείται σε περιπτώσεις πράξεων όπου οι αποκλήσεις δεν οφείλονται σε επιτιότητα του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή παρακολουθεί και κάνει τις αναγκαίες ενέργειες. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση και θα πρέπει πλέον να ήδη μπήκαμε και σε αυτή τη φάση, θέλω να πω, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις να υλοποιηθεί το έργο στο χρονοδιάγραμμα που, επαναλαμβάνω, προφορικά μου είπαν ότι ισχύει. Οι επιστολές εδώ είναι επιστολές που μάλλον στέλνονται για να δικαιολογήσουν τις καθυστερήσεις. Σήμερα τηλεφώνησα το διευθύνοντα σύμβουλο, μου στείλε μήνυμα ότι δεν μπορεί να μιλήσει, μάλλον κάπου ήταν και κάτι έφιανε. Τις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιήσουμε αυτά που το ΣΔΕ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΕΠ, προβλέπει. Και αυτό είναι μονόδρομος. Ναι, αφού εγκρίθηκε και το όριο πληρωμών, ναι, ό,τι γίνεται πρέπει να συνοδεύεται από τις συμπληρωματικές συμβάσεις. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις, όταν είναι αιτιολογημένες και είναι πραγματικές συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι αποδεκτές. Πραγματικές, πρόσεξε Σωτήρη, πραγματικές. Δηλαδή δεν είναι συμπληρωματική σύμβαση, όχ, ξέχασα να προβλέψω αυτό στη μελέτη. Δεν, ναι. Ναι, κοιτάξτε, στα αιτήματα που κάνανε, εντάξει, θα δω, όχι, δεν τα έχω μαζί μου,
1: Κύριε Πεφέ.
0: Ωραία, αυτά γίνονται. Θα ελέγξουμε τις υπηρεσίες πώς δουλεύουν τώρα. Αυτό δεν μου κάθεται καλά εμένα. Εννοείται ότι δουλεύουν οι υπηρεσίες, ελέγχονται από το ΣΤΕ. Ναι, αυτό το ενέκρινε. Το ενέκρινε η Εγνατία, το ενέκρινε η διαχειριστική αρχή δική μας, το ενέκρινε και ο Υπουργός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα κάνουμε έλεγχο τώρα τους υπαλλήλους, αν δουλεύουν σωστά ή τι κάνουν. Δηλαδή αυτό δεν μου κάθεται καλά σε αυτό που λες.
1: Λοιπόν, κύριε Περβάκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ενημέρωση, Γιώργο. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν. Δεν μένουμε σε αυτό. Όπως ξέρεις και εσύ, γιατί ενημερώθηκες, θα εφαρμόσουμε ό,τι ακραίο, ό,τι πιο δυναμικό έχουμε στο προστάσιό μας με βάση το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Δεν μας συμφέρει να πούμε, σταματούμε. Είναι δυνατόν τώρα. Άρα, εξαντλούμε και το πλαίσιο και τις συνεχείς οχλήσεις για να υλοποιηθεί αυτό το έργο.
1: Κρατάμε το προστάσιο που είπατε.
0: Και όπως είπατε, τα λεφτά είναι διαθέσιμα, δεν έλειψαν ποτέ ούτε και τώρα.
1: Αλλά κάτι δεν πάει καλά, πραγματικά.
0: Εγώ υποψιάζομαι, και με συγχωρείς που... υποψιάζομαι ότι δίνουν βάρος στη Θεσσαλονίκη, στο έργο της Θεσσαλονίκης, και σου λέει εκεί είναι μια τεράστια πόλη, ας τους αυτούς εκεί. Υποψιάζομαι, λέω, για να μην, επειδή πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, υποψιάζομαι. Μένει να καταδειχθεί. Πιθανόν αύριο θα μιλήσω με τον κύριο Αρανίτη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, και να το ξέρω.
2: Υποψιάζομαι, λέει, τα ακούσατε στο τέλος ο κύριος Αμανατίδης. Αυτά λοιπόν είπε στην απάντηση στον Γιώργο Κασαπίδη. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι συμπέρασμα βγάζετε.
3: Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Πέστε μου, εσείς, γιατί δεν γίνεται το έργο.
3: Ειλικρινά δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, αν γιατί... δεν ήταν αυτή η φράση στο τέλος. Ναι. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιο τώρα έξω στον δρόμο, ρε, έλα να προχθές είχα περιφερειακό, γιατί δεν γίνεται η σύραγγα της κλεισούρας. Αν δεν
2: το
3: έλεγε
2: αυτή τη φράση. Κάποια στιγμή σε ένα έγγραφο της εταιρείας που λέει αυκρύβηναν τελικά κτλ.
3: Δεν κατάλαβα λέξη.
2: Ναι, αλλά.
3: Και νόμιζα ότι.
2: Σας φαίνονται όλα αυτά πιστικά.
3: Νόμιζα ότι μόνο εγώ δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
3: τόση ώρα που άκουγα, λέω τώρα θα ξεφτυλιστώ μόλις τελειώσει το απόσπασμα.
2: Θα το συνεχίσουμε το θέμα γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι με αυτή την παρέμβαση τώρα, με αυτή την τοποθέτηση Αμανατίδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αύριο θα είναι μαζί μας για. Λογικά θα είναι μαζί μας, θα το δούμε. Για κάποιες βεβαίως διευκρινήσεις όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά με αυτό το πράγμα που ακούσαμε τώρα εδώ πέρα, τι να σας πω.
3: Και η τελευταία
2: εσείς έχετε καταλάβει
3: φαίνεται...
2: γιατί σταμάτησε από τον Νοέμβριο το έργο.
3: Η τελευταία εξήγηση μου φαίνεται πιο λογική από όλες.
2: Που έχει φτάσει 93 εκατομμύρια και έτσι πως πάει χωρίς πλάκα, πιστεύω ότι το έργο αυτό, παιδιά,
3: τα λέγα,
2: αν συνεχιστεί,
3: τα
2: θα δούμε,
3: λέγα,
2: μπορεί να φτάσει και τα 130 εκατομμύρια. Αυξήθηκαν τιμές, κρίση. Δεν μπορώ, μπαίνω μέσα.
3: Ο πόλεμος.
2: Ο πόλεμος.
3: Το πόλεμο, το πόλεμο, τώρα το βάζουμε παντού.
2: Ο πόλεμος.
3: Ό,τι είναι ο πόλεμος.
2: Κολλάει παντού ο πόλεμος. Παιδιά, το χρονοδιάγραμμα βέβαια λέει η εταιρεία παραμένει ίδιο. Δηλαδή να το δώσει στα τέλη του 27. Ξέρω εγώ.
3: Α, καλά.
2: Ξέρω εγώ.
3: Εδώ θα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και ένα έργο που ήθελαν όλοι να λένε ότι είναι δικό τους.
2: Ναι.
3: Καταλαβες. Όχι, εγώ το έκανα, όχι από μένα.
2: Από την εποχή του Κώστα Λιάντση μέχρι στη συνέχεια του Ζήση Καλάκια
3: θέλετε...
2: και τον επόμενο βουλευτό.
3: Θέλετε να λέτε ακόμα ότι είναι δικό σας.
2: Να χαιρετήσω και τον Delivery.
3: Delivery.
2: Γεια σας κύριε Delivery. Τι κάνετε κύριε Delivery. Με ψάχνε λέει χθες τον Delivery.
3: Μα δεν πήρε κανένα τηλέφωνο.
2: Τι είπα ένα τηλέφωνο στην Χελένα εδώ πέρα, σε εξυπηρετήσει. Λοιπόν, Χελένα ήταν κανονικά στη θέση της και μπράβο της την Έλενα. Μπράβο της, μπράβο.
4: Delivery.
2: Delivery. Εντάξει, ωραίος. Πάμε για το διάλειμμα.
3: Ναι.
2: Σιγά σιγά.
3: Βεβαίως.
2: Το έργο σταμάτησε λέει γιατί η εργολάβη είναι μεγαλύτερη πλέον και από το ίδιο το κράτος. Κατάλαβα.

0: Και λέει να πάμε χορηγούς.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε όμως?
1: Κουβώματα Smileys θα πάμε φυσικά, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Renhao, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολάκια κουνού. Α, να σας πω για τις θωρακισμένες πριν πάω στα ρολάκια στις κουνουπιέρες, ότι έχουν 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας, όχι σαν κάτι τεράστιο που είχαμε παλιά, και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Τώρα θα σας πω και για τα ρολάκια για τις κουνουπιέρες και βεβαίως ότι μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Smileys. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smileys.gr.
0: Είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε 5 λεπτά διάλειμμα και μια συνέχεια θα τη δώσουμε σε αυτό το θέμα, όχι μόνο σήμερα και αύριο. Υπενθυμίζω, το λέγαμε και το πρωί, ότι και σήμερα 1000 περίπου παιδιά, συνοδοί και γυμναστές βρίσκονται στο Άργο Σωστικό για τη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, του Μαθητικού Πρωταθλήματος Στίβου Ελλάδας και Κύπρου. Να σου πω, Έλληνα, με την ευκαιρία ότι χθες που ήμουν εκεί είδα πάρα πολλούς Κύπριους αθλητές και να κερδίσουν πρωτιές και πάρα πολύ δυνατούς αθλητές.
1: Μπράβο,
0: Κύπρος,
1: ναι.
0: Έστειλε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Όσοι θέλετε λοιπόν, οι αγώνες είναι σε εξέλιξη. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Να πάτε μέχρι κατά τις 3 το μεσημέρι, είναι όλη τελική. Βλέπετε δηλαδή φοβερούς αγώνες πραγματικά. Αν θέλετε να δείτε κάτι πολύ πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ δυνατό, πάτε τώρα στο γήπεδο του Άργους.
1: Ναι, σήμερα είναι μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3 σήμερα οι αγώνες και η τελική. Πάμε διαφημιστικό, ερχόμαστε 5 λεπτά.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μία προσφορά από το σύγχρονο μπακαλικό μπακαλόγατος.
5: Οπ, τι μας σκομπολάει έτσι. Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
6: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατους. Αλλά μη παράδους. Αν πως.
5: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
6: Ελληνικό σκούρο και ξανθό. Που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια. Μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
5: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πλιγούρι, κουσκούς.
6: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
7: Μπακάλικο, μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
6: Αν πως.
8: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι.

0: ποικιλία.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, μαζί μας πάντα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και το αβοκάντο.
0: Όπα.
1: Το αβοκάντο, στο αγαπημένο μας οροπαντοπολείο θα πάμε, δηλαδή για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας αφενός, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τα ωραία του αβοκάντο, για τους φυσικούς μας χυμούς. Για πραγματικά φυσική χημία, τους κάνουν τα παιδιά, φανταστικές γεύσεις και συνδυασμός γεύσεων, συνδυασμοί φρούτων, πάρα πολύ ωραίοι. Επίσης για τις φρουτοσαλάτες μας, για τα σνακ μας, και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ. Chia Pudding, και όσοι δεν το δοκιμάσετε, να το δοκιμάσετε. Είναι φανταστικό πεντανόστιμο, έχει μέσα τσία, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρό σπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσκου, φράουλα, φραμπούλα.

0: Κουάς, φιλέ αμυγδάλου, φλέξ καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου για να το κάνει και πιο κρατσανιστό. Είναι πεντανόστιμο, τα παιδιά έβαλαν όλη τους τη φαντασία για να το δημιουργήσουν. Μας πήρε μέρες, αλλά καταλήξαμε στην τελική έτσι συνταγή, φανταστική. Να, τα ginger shots δεν ξεχνάμε επίσης. Τα σφινάκια πιπερόριζας, ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Πίνετε ένα την ημέρα και είστε περδί και δεν παθαίνετε τίποτα. Και όλα τα υπόλοιπα καταπληκτικά προϊόντα του Avocado. Θα βρείτε δεκάδες προϊόντα πραγματικά να διαλέξετε, όπως η μελάσα για την οποία σας μιλούσα και το προηγούμενο διάστημα. Ένα φοβερό προϊόν. Να τα δοκιμάσετε όλα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε Avocado και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον κύριο Παύλου. Γεια σας κύριε Χριστό.
0: Γεια σας κύριε Παύλου.
1: Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο. Εσείς τι, εσάς λέει, τι δεν σας κάθεται καλά. Τι συμπέρασμα βγάλατε? Με αυτό ακριβώς λέμε κύριε Χριστό. Δεν βγάλαμε συμπέρασμα. Γι' αυτό ζητάμε τη δική σας βοήθεια. Και εδώ Κώστα από Γιάννενα. Τι μου στέλνει εδώ? Μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα λέει. Τι γίνεται?
0: Ναι, είναι. Θα σου εξηγήσω μετά τι είναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι λόγω των θεμάτων που συζητάμε.
0: Είναι λόγω των θεμάτων, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Παιδιά, με αυτό που ήδη σας έχουμε πει και το έχετε δει και έχει ανακοινωθεί, δηλαδή μια εξέλιξη που έρχεται μετά από μια συνάντηση κυρίας Αντωνίου με τον κύριο Γεωργιάδη, εγκρίθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη η δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος, για το οποίο μας έχει μιλήσει, αν θυμάστε, στην περίφημη συνέντευξη ο κύριος Πάνος πριν λίγες μέρες, της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό εδώ στην Καστοριά. Το θέμα είναι, αυτό ικανοποιεί την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό στην Καστοριά ή όχι? Είναι ένα μικρό πρώτο βήμα καλής θέλησης και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα, ή με αυτό βολευόμαστε και ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα? Έχει μια αξία να το δούμε και αυτό το θέμα σήμερα. Τώρα, δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Κασαπίδη που ψάχνουμε. Δεν απαντάει το τηλέφωνο του για να μας δώσει και ο ίδιος. Δεν μας απαντούσε ούτε προχθές την Δευτέρα. Τέλος παντών, θα κάνουμε μια προσπάθεια ξανά. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι και...
0: Μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Α, να πάω εγώ Φροντίζω. Εντάξει, αφού ψάχνεις τον κύριο Κασαπίδη, εσύ θα πάω στο Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομείες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Βρίσκεται το Φροντίζω στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 2467 50 61 91 και στο 69 59 22 41 11.

0: Ένας Έλληνας από αυτούς που ξέρει απ' έξω και ανακατοντά το έργο της Σύραγγας Χλυσούρας είναι φυσικά ο κύριος Κώστας Λιάντης, θέος νομάρχης Καστοριάς. Τον κύριο Λιάντη θα τον χρειαστούμε για δύο πράγματα σήμερα. Πρώτον, τα σχόλιά του μετά από αυτό που συμβαίνει, αυτό που ζούμε πραγματικά που είναι εκπληκτικό, από τον Νοέμβριο σταματημένο το έργο και ένας θεός ξέρει τι θα γίνει της Σύραγγας, με αυτά που ακούμε, και δεν είναι και η πρώτη φορά. Επίσης, να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της Ομόνοιας. Να συνδέσουμε δηλαδή τα δύο θέματα τα οποία ήδη τα έχουμε προαναγγείλει. Γιατί ο κύριος Λιάντσης ουσιαστικά θα είναι ένας από τους ανθρώπους του Συλλόγου Ομόνοια που θα συναντηθούν με τον Μητροπολίτη για να τα βρουν στα ενίκια, ώστε να μην είναι άστεγος ένας επίσης έτσι ιστορικός σύλλογος του τόπου μας, που στεγάζεται σε ένα από τα οικείματα που ανήκουν στην Μητρόπολη. Κύριε Λιάντση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
0: Καλά είστε?
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Και περαστικά σας, γιατί έμαθα ότι είχατε και ένα ατύχημα, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, ωραία.
1: Ναι,
0: περαστικά να είναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε λίγο με τη Σύραγγα πρώτα. Και θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την καθυστέρηση που έχουμε, και φαίνεται να βγαίνουμε και από τα χρονοδιαγράμματα, αν και, και η εταιρεία το αρνείται. Ο κύριος Σαμανατής υποψιάζεται, χωρίς να έχει αποδείξεις, ότι η εταιρεία δίνει βάρος στα μεγάλα έργα που έχει στη Θεσσαλονίκη και μας αφήνει λίγο παραπίσω εμάς. Ενώ η εταιρεία επικαλείται αύξηση των υλικών, του κόστους κτλ., λέγοντας ότι έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και υπεργολάβει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις ερωτήσεις του κ. Κασαπίδη, και αυτή απλήρωτη. Κύριε Λιάντση, θα γίνει ποτέ αυτό το έργο, ή πιστεύετε ότι θα ζήσουμε στην Καστοριά ένα νέο φράγμα Νεστορίου?
1: Εκείνο που έχω να πω, αγαπητέ Χρήστο, είναι ότι λυπάμαι για αυτό που ακούω. Και λυπάμαι για αυτό που ακούω, κύριε Νατζούλη, γιατί, Χρήστο, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, ναι, γιατί στα μεγάλα έργα τα οποία δεν γίνονται από τις περιφέρειες και τα λοιπά, τα οποία γίνονται από...
0: Θυμίζω βέβαια το έργο έχει φτάσει ήδη 93 εκατομμύρια, έτσι.
1: Λοιπόν, εκεί που ήθελα
0: και
1: να
0: τα λεφτά υπάρχουν και δεν δουλεύεται το έργο, είναι απίστευτο.
1: Έτσι ακριβώς. Εκείνο λοιπόν που δεν μπόρεσα να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα έργα, γιατί εμείς όταν είχαμε βέβαια μέχρι ένα ορισμένο ποσό είχαμε τη δικαιοδοσία να εκτελούμε τα έργα. Σε εμάς δεν υπήρχαν τέτοιες καθυστερήσεις. Τώρα στα μεγάλα έργα, καθυστέρηση για μένα, δεν υπάρχουν συμβάσεις. Η εταιρεία δεν υπέγραψε μια σύμβαση που έλεγε μέσα από το χρονοδιάγραμμα πώς πρέπει να είναι. Και από εκεί και πέρα, κάθε καθυστέρηση του έργου, από ό,τι καταλαβαίνω από την εμπειρία μου, σε μια καθυστέρηση δύο πράγματα φταίνε. Ή δεν υπάρχουν λεφτά, ή ο εργολάβος...
0: Όχι, εδώ υπάρχουν λεφτά.
1: Ναι, ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο εργολάβος. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Νατσούλη, όταν κάνεις μια σύμβαση, δίνεις και μια έκπτωση και παίρνεις και ένα εργολαβικό κέρδος μέσα.
0: Παίρνεις το ρίσκο, όχι μισό λεπτάκι, παίρνεις το ρίσκο και του κέρδους και του ζημιάς.
1: Όταν, αν λοιπόν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος έκανε ένα έργο και συμφωνούσε με ένα μηχανικό, τι θα γινόταν το έργο? Δεν θα το τελειώνε? Εδώ πού είναι οι ρήτρες? Υπάρχουν τα συμβόλαια. Τι λένε τα συμβόλαια? Ότι εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι το εξής, αγαπητέ Χρήστο. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, φταίει, ναι, το δημόσιο. Ναι. Το καταλαβαίνω. Όταν λοιπόν φταίει το δημόσιο, καθυστερεί ο εργολάβος και ανεβαίνουν οι τιμές. Λογικό δεν είναι, έχουμε, ναι, αναθεώρηση των τιμών κτλ.
0: Μα ήδη, συγγνώμη κύριε Λιάντση, ήδη από 59 εκατομμύρια που δημοπρατήθηκε, έχει φτάσει στα 93. Και έτσι όπως τα λέει η εταιρεία, ότι αυξήθηκαν υλικά κτλ. Και δεν μπορούμε να βρούμε, μπορεί να φτάσει και 100, 120, πού θα φτάσει, 130, πού θα πάει.
1: Σε αυτό είναι δικαιολογία. Όταν έκανε τη σύμβαση, τι έλεγε? Αν λέει η σύμβαση μέσα ότι την αναπροσαρμογή των τιμών τη χρεώνεται το δημόσιο πέρα από τον διαγωνισμό, εντάξει, εκεί πέρα δεν νομίζω όμως ότι είναι δυνατόν να λέει σε ένα διαγωνισμό να αναφέρονται αυτά τα πράγματα στην προκήρυξη. Άρα λοιπόν εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής, και πολύ σωστά λέει και ο κ. Σαμανατίδης, να γίνει μια επιτροπή, να πάνε κάτω στο Υπουργείο και να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Γιατί εάν είναι θέμα της μελέτης και η μελέτη έχει αστοχίες, εντάξει, φταίει το δημόσιο. Όταν όμως ο εργολάβος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, τι κάνει?
0: Κύριε Λιάντση, εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Υποψιάζεστε, βάζετε στο μυαλό σας, μπορεί να ζήσουμε νέο εφιάλτη δεύτερου φράγματος Νεστορίου?
1: Γιατί να μην ζήσουμε?
0: Γιατί να μην ζήσουμε, ωραία.
1: Γιατί, να σας πω κάτι. Το φράγμα του βράχου που το διαχειριστήκαμε με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Τοδονίδη, ήταν σταματημένο. Γιατί δεν γινόταν καθάριση. Πήγαμε λοιπόν στο Υπουργείο με εντολή του γραφείου του Πρωθυπουργού τότε, του Κώστα του Καραμαλή. Πήγαμε στον Υπουργό Γεωργίας που ήταν ο Μπασκιάκος, κλείθηκαν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, κάναμε τη σύσκεψη και διαπιστώσαμε, δεν θέλω να σου πω ότι διαπιστώσαμε, θα σας πω μόνο το εξής. Δόθηκε εντολή, σε ένα μήνα έγινε καθάριση, πήγαν 18 εκατομμύρια και το ροδευτικό μαζί και τελείωσε το φράγμα. Τώρα δηλαδή τι καθυστερούμε, για ποιο λόγο.
0: Θυμίζω βέβαια γιατί την ΑΕΚ, γιατί εδώ μας το ρωτάνε, θυμίζω την εμπλοκή του κ. Λιάντση με τη σύραγγα, είναι ο νομάρχης που έκανε την περίφημη μελέτη για αυτή τη σύραγγα, έτσι.
1: Εγώ έκανα τη μελέτη και μάλιστα στήγησε σε 2 εκατομμύρια αυτή η μελέτη. Ξεκίνησε με...
0: Τόσο είχατε κατακριθεί και γι' αυτό, ότι ορίστε μια μελέτη αυτό... πολύ ακριβή και τα λοιπά.
1: Εμείς ναι. Δεν... ναι, αλλά η τιμή δεν προσδιορίζεται από εμάς. Κάτω από το Υπουργείο προσδιορίστηκε και πώς.
0: Θέλω να πω ότι είχατε... σας είχε ασκηθεί κριτική τότε για το...
1: Εντάξει, εντάξει, και η μελέτη σε αυτές το ποσό των μελετών δεν καθορίζεται εμάς, καθορίζεται από το περιεχόμενο.
0: Και από το ύψος των έργων.
1: Των έργων, έτσι ακριβώς. Λοιπόν... Εκείνη την περίοδο τουλάχιστον είχαμε πάρει για αυτό και για το φράγμα ενωστήριο μαζί ήταν αυτά και ο δρόμος πολύ κέρασε τον Ινθέο ναι. Και αυτό. Τρία έργα ήταν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ήταν η μελέτη.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα αν το έργο φεύγει.
0: Εσείς
1: πηγαίνει...
0: πιστεύετε ότι γιατί η εταιρεία λέει να τα δούμε να αυτά, να τα υλικά να αυξήσουμε.
1: Τίποτα.
0: Πιστεύετε, λέει όμως ότι και το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα να μας δώσουν σύραγγα και τους δρόμους γέφυρες τι χρειάζεται εκεί για να είναι όλο λειτουργικό το έργο τέλη του 27. Εσείς το πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ εκείνο που να πω ότι εάν εφαρμοστούν οι συμβάσεις και οι όροι των συμβάσεων έτσι ακριβώς και ο κύριος Σαμανατίδης είπε κάτι που για μένα είναι σωστό. Δηλαδή κοιτάνε τα μεγάλα έργα και ρίχνουν τα μικρά.
0: Υποψιάζεται λέει ο κύριος Σαμανατίδης. Δεν το λέει καθαρά ο κύριος Σαμανατίδης. Λέει και το είπε και δύο φορές. Υποψιάζουμε ότι η ΡΙΑ δίνει βάση στα έργα τα μεγάλα που έχει Θεσσαλονίκη και εμάς δεν μας πολύ δίνει σημασία εδώ πέρα. Στοχούς συγγενείς.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Αν τα έργα αυτά γινόταν και εμπιστευόταν τις περιφέρειες να εκτελέσουν τα έργα δεν θα είχα τέτοιες καθυστερήσεις. Δυστυχώς το Υπουργείο έχει άλλο τρόπο που λειτουργεί.
0: Το γεγονός ότι η επιβλέπουσα αρχή είναι η Εγνατία ΑΕ με όλα αυτά που ακούμε για την Εγνατία ότι δεν υπάρχει πια εταιρεία ή δεν θα υπάρξει στο τέλος, κλείνει η Εγνατία κτλ. Δημιουργεί και αυτό προβλήματα ως επιβλέπουσα αρχή. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε,
0: τι καταλαβαίνετε εσείς?
1: Εγώ κύριε Ναζούλη, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός και βγαίνει η προκήρυξη, όλα αναφέρονται μέσα στο διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πώς θα στηριχθεί το έργο όταν δεν εφαρμόζονται οι όροι της προκήρυξης?
0: Ναι.
1: Εδώ εφαρμόζονται οι όροι της προκήρυξης. Ναι. Που η εταιρεία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί αύριο οι τιμές να φτάσουν επί 10. Και ποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Όταν,
0: ναι.
1: Έκανες, όταν ανέλαβες το έργο, μέσα στα 2 χρόνια, πώς έλεγε 3, έπρεπε να το έχεις τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα αν δεν μπορείς να το τελειώσεις, από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αλλά οι συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζονται.
0: Μάλιστα.
1: Και αν ήταν ιδιώτες και όχι το δημόσιο, τι θα γινόταν, κύριε Νατσούλη? Δεν θα τελειώνει το έργο.
0: Βάζετε ωραίο ερώτημα. Ωραία. Πάμε και στο άλλο μας θέμα.
1: Για την Ομόνια λέτε.
0: Για την Ομόνια. Πώς σας ζητάει η Μητρόπολη που δεν έχετε να τα δώσετε για το οίκημα που στεγάζεστε?
1: Εγώ δεν έχω σχέση με το Σύλλογο. Είμαι κάτοικος της περιοχής. Εκεί
0: ναι, αλλά είστε, μπήκατε στην πρώτη γραμμή της μάχης, της συνέλευσης και τα λοιπά.
1: Να σας πω γιατί μπήκα.
0: Και θα είστε από ό,τι ξέρω, επειδή επήκετε και μια συνάντηση του Συλλόγου και προσώπων που θα εκπροσωπήσουν το Σύλλογο με τον Μητροπολίτη θα είστε σε αυτή τη συνάντηση μου είπαν.
1: Ναι θα είμαι, μου ζητήθηκε να είμαι και γιατί να
0: μην ακριβώς. Πόσα ζητάει η Μητρόπολη και πόσα μπορείτε να δώσετε εσείς?
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, εγώ δεν είμαι στο ΔΣ. Εγώ θα, για την ιστορία να σας πω δύο πράγματα. Ότι αυτό το παλιό παπλωματάδικο, το εμβληματικό
0: το
1: αυτό,
0: το γνωστό παπλωματάδικο, ναι, που ανήκει στη Μητρόπολη. Αυτό που ακούσαμε για 600 ευρώ, μήπως το έχετε ακούσει και εσείς, 600 ευρώ.
1: Δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι πάνω από 50-60 χιλιάδες είχαμε βάλει τότε, ναι, όταν ήμουν νομάρχης, για να το κάνω το κτίριο. Γιατί το κτίριο αυτό ήταν ετοιμόρροπο.
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, τι λέει ο κύριος Λιάντης εδώ. Όταν ήμουν νομάρχης, εγώ αυτό το κτίριο που ανήκει στη Μητρόπολη έδωσα 60 χιλιάδες για να το σουλουπώσω.
1: Για να το σουλουπώσω, για να γίνει λειτουργικό.
0: Για να το φτιάξω κτίριο.
1: Έβαλε, ωραία, και ο Σύλλογος λεφτά, ο Σύλλογος Ομόνια, ο παλιός.
0: Έβαλε και ο Σύλλογος Ομόνια για να σουλουποθεί αυτό το κτίριο.
1: 30 ποσά έβαλε. Γι' αυτό και αν διαβάσετε την ταμπέλα, το έχω ξαναφέρει και το εγγενίασε ο Υπουργός τότε Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος, γιατί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης εντάξαμε την ολοκλήρωση αυτή του έργου, όπως και στο πρόγραμμα Ίντερεκ εντάξαμε το παλιό καφενείο του Ρότζη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να σας πω το εξής, ότι αυτό το έργο κύριε Νατζούλη, για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα Interreg της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Το βαφτίσαμε σε συμφωνία τότε και με τον μακαριστό τον Σεραφείμ, γιατί και το παπλωματάδικο με τον Σεραφείμ έγινε και κάναμε και κάποιες συζητήσεις και συμφωνίες ότι τότε...
0: Τι συμφωνίες είχατε κάνει με τον μακαριστό Σεραφείμ?
1: Το παπλωματάδικο τότε είπαμε να δοθεί στο Σύλλογο και ο Σύλλογος θα έδινε.
0: Μισό λεπτάκι. Συμφωνία που κάνατε με τον τότε Μητροπολίτη μας τον μακαριστό Σεραφείμ είναι να το πάρει η Ομόνοια με χαμηλό μίσθωμα ή και δωρεάν?
1: Δεν ξέρω. Όχι δωρεάν, δίνανε ένα μίσθωμα νομίζω.
0: 200 ευρώ.
1: Δεν ξέρω πόσο δίνανε, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά γιατί δεν είμαι στο Συμβούλιο. Απλώς κλήθηκα χθες γιατί το έργο αυτό σας είπα το φτιάξαμε, όπως και το καφενείο, δεν ήταν ολοκληρώσει το καφενείο, λοιπόν το παλιό του Ρόντζη, που ήταν και αυτό σε άθλια κατάσταση. Ξέρετε πόσο στοίχησε για να κάνουμε την αποκατάσταση και την αναπαραγωγή? 509.000 ευρώ.
0: Και το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη επίσης.
1: Το οποίο ανήκει στη
0: Μητρόπολη. Άρα θέλετε να πείτε μήπως έμεσα, κύριε Λιάντζη, ότι από τη στιγμή που η Μητρόπολη με άλλα χρήματα έχει σουλουπώσει κτίρια, δεν πρέπει να έχει απαιτήσεις οικονομικές από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τα κτίρια?
1: Δεν θέτω έτσι το θέμα γιατί αυτό...
0: Όχι, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό λέω, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Γιατί τονίζετε πόσα δώσατε για ένα κτίριο που ανήκει σε άλλον.
1: Εμείς, ναι, σε συμφωνία τότε γιατί το δώσαμε, να ολοκληρώσω. Ναι. Το βαφτίσαμε, ξέρετε πώς, αρχοντικό Ρόντσι.
0: Ναι, αρχοντικό Ρόντσι, ναι.
1: Ο Ρόντζης ο άνθρωπος καφενείο είχε, δεν ήταν
0: προφανώς.
1: Έτσι, εμπάσχετος, το κάναμε όμως αυτό για να μπορέσουμε να το περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την προοπτική να γίνει εκκλησιαστικό μουσείο. Αυτός ήταν ο τίτλος. Και όταν σε κάποια φάση συναντήθηκα πριν από καιρό με τον Σεβασμιότατο, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι, του είπα ότι η Σεβασμιότατε πρέπει να ολοκληρωθεί, να δοθεί στη χρήση του μουσείου, γιατί αλλιώς θα είμαστε εκτεθειμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραμε αυτό για να αναπαλλιώσουμε ένα κτίριο απλό, είπαμε για να γίνει εκκλησιαστικό μουσείο, γι' αυτό πήραμε και την έγκριση.
0: Προσέξτε τώρα πώς το βλέπουν και οι ακροατές μας. Εδώ έχω αυτό το φίλο το Γιάννη που μου λέει καλημέρα σε όλους, η Μητροπόλη σφίζει. Από ανίκιαστα μαγαζιά, κάλλιστα ο Σύλλογος Ομόνοια θα μπόρεσε να βρει χώρο για τη στέγασή του στη μνήμη, στην τιμή, συγγνώμη, που τον ενδιαφέρει. Δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται τόσος ντόρος με το θέμα. Έληξε η σύμβαση, η Μητρόπολη χρειάζεται το χώρο για τους δικούς της λόγους και όλα καλά. Και ότι έγιναν ανακαινήσεις με προγράμματα από τον Σύλλογο, αυτό δεν τον καθιστά συνιδιοκτήτη. Διαβάζω ένα μήνυμα από τον κόσμο για να καταλάβετε πώς βλέπει και ο κόσμος την ιστορία αυτή. Με βάση αυτά που λέτε.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν εμείς αναπαλαιώσαμε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Το αναπαλαιώσαμε και το παραδώσαμε στην Μητρόπολη γιατί είναι ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο νομίζουμε ότι θα μπορούσε να συντηρηθεί, να είναι λειτουργικό από το Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία που κάναμε. Τώρα από εκεί και πέρα τα χρονοδιαγράμματα και αν έληξαν ή δεν έληξαν αυτά είναι
0: ένα θέμα. Φαίνεται ότι έληξε η σύμβαση. Ναι, αυτό ζητάνε τώρα. Και μάλιστα έχει λήξει προπολού, δεν έληξε τώρα.
1: Για
0: κάποιους μήνες που έληξε.
1: Είπαμε να κάνουμε λοιπόν μια επιτροπή, να πάμε στο.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, μπορεί που είναι να ειδοποιήσουν. Ο Σύλλογος υπάρχει συμβούλιο, υπάρχει. Προχθές είχαν μια γενική συνέλευση και τα ανέφεραν.
0: Πρόεδρος εκείνη ο κύριος Σαραφέρας, νομίζω, ή όχι?
1: Δεν είναι ο κύριος Σαραφέρας, νομίζω είναι η κυρία Κουράκλη.
0: Η κυρία Κουράκλη είναι πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι και πολύ κοντά στο Μητροπολίτη, είναι και.
1: Κύριε Νατσούλ, δεν είπαμε ότι.
0: Στενή του συνεργάτη και στο γυροκομείο.
1: Δεν είπαμε να πάμε να.
0: Καλά, δεν επαναπαλέψετε. Διότι φυλάξει Παναγία.
1: Το σεβασμό, αν είναι δυνατόν. Απλώς να βρεθεί μια λύση, είπαμε, γιατί γίνεται και.
0: Ναι, αλλά η λύση θα βρεθεί όταν και οι δύο πλευρές ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί τους. Απ' τη μια, ακούμε για μεγάλα νίκη που ζητάει η Μητρόπολη. Απ' την άλλη, ότι έληξε η σύμβαση και το θέλω για μένα ή δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να το κάνω. Όταν πάει στα οικονομικά το θέμα, λίγο μπερδεύεται, καταλαβαίνετε έτσι.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι όταν κάναμε την αναπαλαίωση και επειδή σαν κάτοικος της περιοχής είχα ευαισθησία και εγώ για αυτά τα κτίρια, γιατί κοιτάξτε, όταν σκεφτήκαμε τώρα θα πάμε λίγο πιο πέρα.
0: Θα πάμε, ναι.
1: Όταν, αγαπητέ μου Χρήστο, αποφασίσαμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να τονώσουμε την Άνω Πόλη, γιατί η εικόνα που έχει το ιστορικό κέντρο της Καστοριάς είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Εμείς λοιπόν, από την ώρα που ανέλαβα εγώ σαν ομάρχης και είχα και την... και πριν, όταν ξεκινήσαμε με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Καπαξή, είπαμε να κάνουμε το πανεπιστήμιο, την αρχιτεκτονική στο πρώτο γυμνάσιο, είπαμε να πάρουμε το αρχοντικό, να το κάνουμε το ξενία, να το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο σε συμφωνία με τον Γιάννη τον Τζαμίση. Από εκεί και πέρα πέστε μου, πήρα έγκριση παραχώρησης το 2009 τοξενία στην Ομαρχία και Αυτοδιοίκηση. Έφυγε η Ομαρχία, έρθει η Περιφέρεια, δεν προχώρησε το έργο. Και μάλιστα είχαμε προχωρήσει και τη σύναψη δανείου 2 εκατομμυρίων σαν Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για να το φτιάξουμε το κτίριο. Μέχρι να βρούμε τρόπο να το ξεφύγουμε, πάρουμε λεφτά από την κρατική.
0: Ναι, την λύση ο σύλλογος του να πάει σε ένα άλλο από τα ανήκεστα, γιατί δόξα τω Θεώ, άλλο τίποτα από ανήκεστα στη Μητροπόλεω, έτσι. Τι βλέπετε για... καθόλου ή όχι.
1: Για να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πανεπιστήμιο, λοιπόν, να μην ξαναλέω το τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και το... Λοιπόν, πάει το Πανεπιστήμιο.
0: Όχι, το λέω για να μην χαθούμε από το θέμα, γι' αυτό λίγο να είμαστε στο θέμα μας.
1: Το ξενία πάει, περιμένω να θα καταλήξω.
0: Το ξενία δεν πάει, πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού και με όλα έχουν εξαγγελθεί από τη Δήμα Ενδώνη.
1: Θα το είχαμε τελειώσει από το 2011.
0: Καλά, αυτό είναι βέβαιο.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πας. Τα αφήνουμε αυτό. Μα εγκρίθηκε στην Ομαρχία για να γίνει πολιτιστικό κέντρο και εμείς το δίνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί δεν το συνεχίσαμε. Γιατί κόπηκαν δηλαδή αυτά, για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απαραίτητο για την Καστοριά να υπάρχει πολιτιστικό κέντρο εκεί με την αξιοποίηση όλης της περιοχής αυτής.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, και πού θέλω να καταλήξω. Ο σύλλογος σήμερα Ομόνια είναι ο μόνος σύλλογος που μπορεί να κινήσει τον κόσμο, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε στην Ανοπόλη. Έρχεται ο κόσμος και βλέπει ιστορικό κέντρο σε αυτά τα χαλιά. Πέστε μου.
0: Να επανέλθουμε λίγο όμως στο θέμα, κύριε Γιάντζη. Είναι δύσκολο για το σύλλογο να πάει σε άλλο κτίριο, γιατί έχουν συνεχώς μηνύματα εδώ. Λέει το άλλο μήνυμα εδώ. Οι συμφωνίες ακολουθούν συμβάσεις και τα συμβόλαια. Ό,τι και αν έκανε ο σύλλογος Ομόνια στο κτίριο, από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο, τέλος. Ο χώρος είναι του ιδιοκτήτη.
1: Δηλαδή. Θα κάνουμε μια κουβέντα με το σεβασμό.
0: Ναι, τι θα πείτε εκεί. Είπα, πρέπει να ρίξετε και οι δύο νερό στο κρασί.
1: Εγώ δεν είμαι
0: αρμόδιος. Ένας δεν μπορεί, δεν θα γίνει δουλειά.
1: Κύριε Νατζόλη, ο σύλλογος είναι υπεύθυνος και αρμόδιος.
0: Εσείς μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε.
1: Εγώ το μόνο που θα έλεγα και θα ζητούσα από το σεβασμό του, να βρεθεί μια λύση, να μην φτάσουμε στα άκρα.
0: Ποια είναι τα άκρα δηλαδή.
1: Και τώρα να σηκωθεί να φύγει ο σύλλογος από εκεί, για ποιο λόγο.
0: Γιατί ο ιδιοκτήτης το θέλει για κάτι άλλο. Ή θέλει να το δώσει πιο ακριβά σε ενίκιο.
1: Δηλαδή εμείς φτιάξαμε ένα κτίριο. Το δέσαμε της Μητρόπολης για να το νοικιάσει η Μητροπολή.
0: Αυτό θα το πείτε το Μητροπολίτη, ε?
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα, σας είπα, παρόλη την εκτίμηση, και δεν ξέρω ο άνθρωπος τι έχει πει. Έτσι, δεν ξέρω τι έχει πει και δεν γνωρίζω το θέμα. Εγώ κλείθηκα εκεί γιατί εμείς βάλαμε κάποια χρήματα για να κάνουμε αναπαλαίωση αυτό το κτίριο. Και με την προϋπόθεση να μείνω σύλλογος. Τώρα αν από εκεί και πέρα δημιουργούνται προβλήματα στη σχέση του συλλόγου με το δεσπότη και τα λοιπά, αυτό δεν αφορά εμένα.
0: Εδώ μοιάζει να παίρνει και μια μορφή σύγκρουση σε αυτό το θέμα και γι' αυτό μας έκανε και μας εντύπωση.
1: Μα κοιτάξτε, τώρα τι σύγκρουση. Η Ανοπόλη έχει τα χαλιά της. Ο κόσμος είναι ζορισμένος.
0: Ξέρετε, είναι κάποια μέτωπα που έχουν ανοιχθεί με τη Μητρόπολη. Δηλαδή η Μητρόπολη έχει μέτωπο με το Δήμο για τη Μαυρώτισσα. Για το, ξέρετε, το κέντρο Μαυρώτης εννοώ. Είχε ανοιχτό μέτωπο με μια ξενοδοχειακή μονάδα την οποία νοικιάζει. Βλήθηκε στα δικαστήρια αυτή η ιστορία. Ανοίγει μέτωπο τώρα και πάλι με το Σύλλογο της Ομόνιας. Δηλαδή έχει κάποια μέτωπα ανοιχτά με ενίκια και τα λοιπά, τα οποία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή την ώρα και ο Σεβασμιότατος έχει τα δίκαια του, γιατί έχει πάρα πολλές δομές.
0: Δεν από τη μεριά του προβάλλει τα δικιά του.
1: Έχει και αυτός πολλές δομές.
0: Φυσικά.
1: Πρέπει να τις στεγάσει.
0: Και ψάχνει απεγνωσμένα λογικά και ο Μητροπολίτης κάποια έσοδα για να καλύψει τα έξοδα.
1: Και από την άλλη τη μεριά ο κόσμος δεν έχει την ευχέρεια που είχε κάποτε και έδινε. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Επίσης σε κάποια περίοδο που είχαμε τις νομαρχίες είχαμε άλλη ευχέρεια να στηρίζουμε, όπως το στηρίξαμε σε εκδόσεις, σε εκδηλώσεις και που δεν στηρίξαμε την Μητροπολίτη. Το θέμα τώρα και αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη περίοδος για την Καστοριά, ο κόσμος είναι στριμωγμένος, οι σύλλογοι κρατιούνται με το ζόρι, στην Ομόνια ένας σύλλογος έχει μείνει και αυτός πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο για να ανακάμψει.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που το λέτε τώρα. Γιατί λέει ο άλλος, είναι μια περιοχή η Ομόνια μάλιστα. Τι έκανε ο σύλλογος 20 χρόνια για να δώσει τη ζωή στην περιοχή? Εμπράκτος τι έχει γίνει, λέει.
1: Ας
0: το δούμε συλλογικά, λέει το μήνυμα. Η Ανοπόλη έχει τα χάλια της, όπως λέει και ο Τέος Νομάρχης, λέει, η ελευθερία.
1: Εγώ είμαι ένας.
0: Λέει λοιπόν, ωραία, σας δώσαμε το κτίριο. Τι κάνατε για την Ομόνια εσείς να μην έχει αυτά τα χάλια?
1: Εγώ αυτά που έκανα για την Ομόνια.
0: Όχι εσείς, ο σύλλογος λέει τι έκανε.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι τόσο άσχημα, γιατί το Πανεπιστήμιο χάθηκε και δεν θέλω να προχωρήσω σε λεπτομέρειες.
0: Αυτό είναι η πιο πικρή σας ιστορία.
1: Είναι δυνατόν, αγαπητέ μου Χρήστο, θα του πω αυτό γιατί με καίει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να έχουμε βάλει 2 εκατομμύρια να φτιάξουμε τη δομή, το πρώτο γυμνάσιο να είμαστε έτοιμοι, να βγει η ΦΕΚ και από την άλλη τη μεριά να βγαίνει το ΦΕΚ.
0: Σε μια νύχτα χάθηκε, έφυγε από τα χέρια μας. Αφήστε το.
1: Το μεταφέρουμε στην Κοζάνη.
0: Είναι το πιο τρομακτικό γεγονός των τελευταίων ετών για την Καστοριά.
1: Πέστε μου, το 2012-2013 έγινε αυτό. Υπάρχει μεγάλη ντροπή για την Καστοριά.
0: Όχι, στίγμα.
1: Και προσέξτε, σε μισθωμένο κτίριο, κύριε Ναζούλη. Σε μισθωμένο πήγε. Εδώ εμείς ετοιμάσαμε υποδομή. Φτιάξαμε το αρχοντικό σαμπουζί για γραμματεία 800.000 και το πρώτο γυμνάσιο 1.600. Και τη μεταστέγαση του πρώτου γυμνασίου, άλλα 200 δηλαδή, και τα πέταξα σε μία νύχτα και δεν μίλησε κανείς, που ήταν με χειρότερη παράσταση.
0: Δεν κουνήθηκε, φίλο.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν κουνήθηκε, φίλο.
1: Ξέρετε πώς θα ήταν σήμερα αν είχε την αρχιτεκτονική εκεί πάνω. Και αν διαβάσετε και θα σας τη φέρω την εισήγηση της δικού σας επιτροπής για το Πανεπιστήμιο, η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που έπρεπε να έχει αρχιτεκτονική Καστοριά ήταν.
0: Κύριε Λιάντζη, μην ξεχνιόμαστε. Καστοριανοί σας πήγαν και στα δικαστήρια γιατί θέλατε να κάνετε το πράγμα.
1: Εμένα με πήγαν για παράβαση καθήκοντος.
0: Για παράβαση γιατί... καθήκοντος. Ναι, μην το ξαναφέρουμε στη μνήμη μας. Είναι δηλαδή από όπου και να το δεις. Άστο. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε, κατακλείδη για να πάμε στο διαφημιστικό μας, για να, ότι θα βρεθεί λύση ή όχι.
1: Πιστεύω ότι με καλή συνεννόηση, γιατί και ο Σεβασμιώτης πιστεύω ότι άμα ακούσει αυτά θα κυκλώνει, θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί. Το έχει δίκιο ο άνθρωπος, σας είπα και πάλι, αλλά έχει δίκιο ότι και ο σύλλογος, αυτό είναι.
0: Nice.
1: Κάποιο θα βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι πρέπει να πάμε. Εγώ δέχτηκα να είμαι στην Επιτροπή για να πω αυτά που κάναμε εμείς, ας πούμε, για αυτά. Από εκεί και πέρα, στα σύλλογος, εκείνοι θα πάρουν την απόφαση. Εγώ δεν είμαι ούτε στο Διαδέλτα Σίγμα, δεν είμαι.
0: Ωραία, έγινε, κύριε Λιάντζη.
1: Απλώς σαν κάτοικος στις περιοχές δεν μπορώ να βλέπω το ιστορικό κέντρο να έχει αυτό τα χάλια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κώστας Λιάντσης, νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και για τα δύο θέματα. Έτσι, και για τα δύο θέματα έχει εμπλοκή ο κ. Λιάντσης εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Χελένα,
2: Father.
0: Πάμε διάλειμμα και με χορηγούς επιστρέφουμε.
2: Ναι, να πάμε και MyCap στα παιδιά μας.
0: Ναι.
2: Στο MyCap που είναι πάντα εδώ φυσικά για να μας στηρίζει σε κάθε λογιστική και γραφειοκρατική διαδικασία. Το λογιστικό μας γραφείο αφενός αναλαμβάνει τα πάντα, φορολογικές δηλώσεις που γίνεται χαμός αυτό το διάστημα, όπως ξέρετε. Αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και τα δικά σας πακέτα εντελώς εξατομικευμένα και μέσα να βάλετε και τα λογιστικά σας, αλλά εννοείται και οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία σας χρειάζεται όλο το χρόνο, διότι τα παιδιά μας εξειδικεύονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τι έχουμε τώρα αυτό το διάστημα? Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα 12 Μαΐου έχουμε την προκήρυξη των εκπαιδευτικών, δηλαδή τους πίνακες από τους οποίους θα επιλέγονται από τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί για την επόμενη τριετία. Κάτι πολύ σημαντικό για εσάς που κάνετε τα χαρτιά σας. Το ΜΑΙΚΕ επαναλαμβάνει και τις αιτήσεις, εννοείται, αλλά και τα δικαιολογητικά για τον ΟΨΙΔ. Οπότε καλύτερα να τα δίνουμε αυτά τα πράγματα, να μας τα κάνουν ειδικοί, γιατί ένα μικρό δικό μας λάθος, που συνήθως δεν κάνουμε λάθη, αλλά νομίζουμε ότι κάνουμε το σωστό και εκείνη την ώρα είναι λάθος, μπορεί να μας στοιχήσει τη θέση μας και μιλάμε για τριετία, παιδιά. Οπότε η υπεύθυνη του MyCap, η Τζούλια Δοκάλου, οικονομολόγος και γεωπόνος, και ο Κώστας Ιωάννου, οικονομολόγος, είναι πάντα εδώ για να μας καθοδηγούν βήμα-βήμα. Μας βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη, ανεβαίνοντας για Δαβάκη, και τηλεφωνικά στο 2467-1045 MyCap. Η σίγουρη επιλογή για κάθε μας ανάγκη.
0: Τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό, γιατί μετά δεν θα μπορούσε η κυρία Ζημπηλιάδου, ξαναρχόμαστε τώρα και αλλάζουμε πάλι θέμα και πάμε πάλι πίσω στην Σύραγγα και όλα όσα έγιναν μετά την ερώτηση του Γιώργου Κασαπίδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούσατε και τον Γιώργο Κασαπίδη νωρίτερα, ακούσατε και τον Κώστα Λιάντση τι λέει ο τέος νομάρχης για το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο ήταν ο άνθρωπος που είχε εκπονήσει και τη σχετική μελέτη. Πάμε στην κυρία Ζημπηλιάδου. Να θυμίσουμε βέβαια που έτσι κι αλλιώς είχε τις αντιρρήσεις της για την Σύραγγα της Κλεισούρης, γιατί πίστευε ότι τα χρήματα που θα διαθέσουμε εκεί θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο και σε άλλα πράγματα στο νομό μας. Είχε σχολιαστεί πάρα πολύ τότε η δική της άποψη. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ποια είναι σήμερα η άποψή της? Κυρία Ζημπηλιάδου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σας, Μετακούλ.
0: Τι κάνετε, καλά είστε? Και καλή χρονιά, γιατί είναι και δεν τα είχαμε πει όλη τη χρονιά. Μέχρι τώρα
3: χρόνια
0: δεν τα είχαμε
3: πολλά
0: πει.
3: Για το Πάσχα. Ναι,
0: για το Πάσχα και τα λοιπά. Ωραία. Αλήθεια, έτσι πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Γιατί εδώ κινδυνεύουμε και αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ή να φοβόμαστε μη ζήσουμε δεύτερο φράγμα νεστορίου στο νομό μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την αρχική σας θέση για αυτό το έργο, με βάση τις εξελίξεις που έχουμε τώρα και τις καθυστερήσεις από το Νοέμβριο μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, σταμάτησαν τα πάντα. Ακούσαμε τι λέει η εταιρεία, τι υποψιάζεται ο Περιφερειάρχης και εμείς σε αναμένα κάρβουνα. Με βάση λοιπόν αυτά που υποστηρίζατε τότε για τη σύραγγα και που έπρεπε να πάνε τα λεφτά και όχι στη σύραγγα, με αυτό που γίνεται τώρα, μετανιώνετε καθόλου για τη θέση σας ή νομίζετε ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνεστε για τις αντιρρήσεις σας?
3: Αυτό που είχαμε πει τότε, για να θυμίσουμε τότε, ήταν ότι δεν ήταν αυτό το έργο προτεραιότητα της Καστοριάς. Ναι. Η Καστοριά είχε άλλα ανοιχτά ζητήματα, ήταν το αεροδρόμιο, που δεν είχαμε άλλο, που έπρεπε εκεί να πέσει το βάρος, ήταν η βούνα, ήταν ο αγροτικός της τομέας, ήταν η ΓΕΟΚΑ που χρειαζόταν επενδύσεις για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος του αγροτικού τομέα της Καστοριάς. Δηλαδή ήταν η λίμνη που ήθελε και αυτή τη δική της αναβάλει, ο τουριστικός τομέας, να μην θυμίσω όλα αυτά που πιστεύω ότι στήριζαν, ναι, το παραγωγικό μοντέλο.
0: Είπατε ότι εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά και όχι στη σύραγγα. Αυτό είχατε πει τότε.
3: Περισσότερο εκεί παρά στη σύραγγα, η οποία ήταν ένα δευτερεύουσας προτεραιότητας έργο.
0: Τέλος πάντων, ξεκίνησε και έφτασε μέχρι εδώ.
3: Από τη στιγμή που ένα έργο ξεκινάει, πρέπει να τελειώνει, γιατί αλλιώς μηδενίζεται και χάνεται και το κόστος.
0: Συγγνώμη, το βλέπετε να τελειώνει? Είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση.
3: Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε ο Περιφερειάρχης, το τελευταίο περιφερειακό, όχι, είμαστε απαισιόδοξοι. Γιατί
0: κυρία Ζημιλιάδου?
3: Θα σας πω. Καταρχήν, δεν μπήκε στην ουσία των καθυστερήσεων. Αφού τα λεφτά δίνονται, η πολιτική βούληση υποτίθεται υπάρχει να προχωρήσει. Το έργο γιατί είναι ακόμη σταματημένο? Εκεί λοιπόν έπρεπε, υπάρχει μια υφέρπουσα πληροφορία ότι ο μεν άκτορα φέρνει τα λεφτά, αλλά δεν πληρώνει τους υπεργολάβους. Αυτό. Ναι. Εμείς το έχουμε σαν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε.
0: Και ήταν ακριβώς και στην ερώτηση του κυρίου Κασαπίδη αυτό, αυτή η παρατήρηση.
3: Βέβαια, το έλεγε και ο κύριος Κασαπίδη. Απάντηση σε αυτό δεν πήραμε. Στάθηκε ο Περιφερειάρχης στο ραντεβού που έκανε και σε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο αυτός λέει ότι τηρείται, αλλά πώς τηρείται όταν τον έκανε?
0: Όχι, το λέει και η εταιρεία, ότι τηρείται με έγγραφα. Δηλαδή λέει ότι εμείς το χρονοδιάγραμμα το τηρούμε παρά τις καθυστερήσεις, τέλη του 27 παραδίδουμε.
3: Έτσι λέει. Αλλά όσο το έργο είναι σταματημένο, γιατί έχουμε ακούσει και άλλες διαβεβαιώσεις, εμείς καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Αυτό που ζητήσαμε βέβαια, γιατί πλέον δεν εμπιστευόμαστε προφορικές διαβεβαιώσεις και δεν πρέπει εμείς σαν πολιτική, σαν αιρετή και σαν πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας να είμαστε στις φήμες και στις προφορικές, ναι, διαβεβαιώσεις. Εμείς ζητήσαμε την αλληλογραφία.
0: Και διάβασε όχι, συγγνώμη κύριε Ζημιλιάδου, διάβασε ορισμένα πράγματα από την αλληλογραφία ο κύριος Αμαντής στην απάντηση. Που λέει η εταιρεία για υλικά που ακρίβηναν, για υλικά που δεν μπορούν να βρουν, που θέλουμε και άλλα λεφτά κτλ. Φτάσαμε 93 εκατομμύρια ήδη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Με πόσα θα γίνει αυτή η σύραγγα?
3: Και πόσα θα τελειώσει? Άρα λοιπόν εμείς θέλαμε να δούμε πρώτα απ' όλα την αλληλογραφία δέσμευσης για το χρονοδιάγραμμα, που είναι το ένα. Το δεύτερο ήταν τη δέσμευση για το κόστος. Πώς δεσμεύεται και ποιος απέναντί μας ότι αυτά θα δοθούν, και βέβαια να δούμε και πώς προέκυψε αυτή η 100%, δηλαδή αυτή η αύξηση τεράστια του κόστους του έργου και με πόσο θα τελειώσει. Γιατί όλο αυτό δεσμεύει κονδύλια από την Καστοριά για την περιφέρεια πάλι. Ναι. Οπότε φαντάζεστε και να δοθούν τα 90 εκατομμύρια και να μείνει πάλι μισό το έργο. Άρα λοιπόν εμείς, και ποιος θα δώσει τα χρήματα, από πού θα εκταμιευτούν, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΠΕΠ, με το ΕΣΠΑ.
0: Πάντως εδώ ο κύριος Σαββόπουλος μας έλεγε ότι τα χρήματα υπάρχουν, δεν είναι δικαιολογία για την εταιρεία, δεν υπάρχουν χρήματα. Τα χρήματα είναι μια χαρά εκεί.
3: Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, κύριε Νατσούλη, είναι συμφωνεί το ΕΣΠΑ να δώσει τα 90 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα 40-45 εκατομμύρια.
0: Τι εννοείτε, αν δεν συμφωνείς τι θα γίνει?
3: Αν δεν συμφωνείτε, ας πούμε, από πού θα δοθούν? Ποιος δεσμεύτηκε ότι θα τα δώσει? Επειδή το είπε ο κ. Σαββόπουλος, εμάς δεν μας λέει κάτι, γιατί έχει 2 μήνες που ζητάμε τα στοιχεία, τα έγγραφα και την αλληλογραφία που επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν, έχουν δοθεί στον ανάδοχο, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Φαντάζεστε να βρούμε στην αλληλογραφία κάποιο έγγραφο του αναδόχου που να λέει ότι εγώ δεν πήρα χρήματα, ας πούμε. Με την έννοια αυτή, επειδή η αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Εγνατία, δεν είναι καμιά υπηρεσία της περιφέρειας, για να έχουμε άμεση ενημέρωση.
0: Η Εγνατία, μια και το λέτε, υφίσταται ως εταιρεία, γιατί ξέραμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει κλείσει. φαίνεται ότι συνεχίζει με κάποιον τρόπο, με κάποια μέθοδο.
3: Με άλλη μορφή που κι εμείς δεν τη ξέρουμε και ούτε ξέρουμε αν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή τη νέα Εγνατία. Δεν έχει δώσει ακόμη δείγματα γραφής. Άρα λοιπόν δεν, οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη και μάλιστα όταν του υπενθυμίσαμε ότι ζητήσαμε τα έγγραφα, είπε γιατί τι τα θέλετε, αμφισβητήσετε τις υπηρεσίες. Ακούτε απάντηση τώρα Περιφερειάρχη σε έναν επικεφαλής παράταξης που ζητάει το αυτονόητο. Όταν ένα έργο έχει εκτεναστεί ο προϋπολογισμός του και το χρονοδιάγραμμα είναι σταματημένο.
0: Το ακούσαμε στο σχετικό απόσπασμα από τη λογοδοσία, ναι.
3: Είναι αυτή, γι' αυτό σας λέω ότι η χθεσινή λογοδοσία, η απάντηση στον κύριο Κασαπίδη, δεν μας καθησύχασε καθόλου. Ίσα-ίσα η άρνηση να δώσει τα έγγραφα δημιουργεί ακόμη περισσότερες απορίες και βέβαια είπε ότι θα γίνουν και διαδικασίες για το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, είναι στο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, που δεν επιτρέπει αύξηση του...
0: Ναι, είπε και κάτι άλλο όμως ο κύριος Αμανατίδης. Πάμε λίγο στις υποψίες του κυρίου Αμανατίδη, αν θέλετε.
3: Βεβαίως.
0: Υποψιάζεται λοιπόν ο κύριος Αμανατίδης, χωρίς να έχει κάποια στοιχεία για να το τεκμηριώσει όπως είπε, ότι η εταιρεία δίνει βάρος στα μεγάλα έργα που έχει στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω το δικό μας έργο.
3: Ναι,
0: αυτό το βλέπετε ως πιθανό ή είναι κάτι το οποίο δεν συμμερίζεται?
3: Όταν λέει ότι τα λεφτά υπάρχουν, άρα ότι τα έχουν ασφαλίσει και το έργο είναι ακόμη σταματημένο, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μία περίπτωση, επειδή ο συγκεκριμένος ανάδοχος είναι ανοιχτός και σε άλλα έργα, από το φράγμα Νεστορίου μέχρι το flyover και ξύν στο δικό μας το έργο και σε πολλά άλλα έργα.
0: Εννοείται ότι θέλετε να πείτε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε και το φράγμα Νεστορίου και το είχε εγκαταλείψει.
3: Βεβαίως, και έχει και άλλα ανοίγματα με λίγα λόγια, και άλλα ανοίγματα, το flyover. Εμείς θέλουμε να δούμε γιατί πήρε τα λεφτά όντως και αν τα πήρε γιατί δεν προχωράει.

0: ότι η εταιρεία δεσμεύει τα κονδύλια αυτά αλλού. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι οι κασίες.
1: Οι υπεργολάβοι δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν θα ξαναπάρουν έργο. Καταλαβαίνετε, είναι λεπτή και η δική του θέση. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς ως ερευνητή να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με την έννοια αυτή, απαντώντας αυτό που είπατε, βλέπουμε να ανοίγει μία μαύρη τρύπα ακόμη, γιατί αυτός ο δρόμος, προσέξτε, αυτός ο δρόμος ήθελε να γίνουν και πρόσθετα έργα. Σύνδεση με την Πτολεμαΐδα, γιατί δεν είναι αυτός δρόμος για μία τέτοια πύραγγα για να πάει στην Πτολεμαΐδα που ήταν ο βασικός στόχος, αλλά και στην Καστοριά. Να γίνουν οι ένστικα εκεί σαν δρόμοι, να βελτιωθούν. Άρα ήθελε και άλλα κονδύλια έτσι και αλλιώς για να γίνει, γιατί αλλιώς θα είχαμε μία πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και σύγχρονο των διαγραφών σύραγγα, αλλά να βγαίνουν σε επαρχιακή οδοπία και σε αγροτική. Άρα λοιπόν ο δρόμος έτσι και αλλιώς ήθελε να συμπληρωθεί. Αν τώρα όλα τα χρήματα πήγαν στη σύραγγα και δεν έχουμε ενημερωθεί γιατί έγινε αυτό, δεν πήραμε απαντήσεις, και κυρίως το γεγονός ότι ελπίζω να μην φτάσουμε με εισαγγελική εντολή να ζητάμε στοιχεία, για να μπορέσουμε και εμείς μετά με στοιχεία να ενημερώσουμε τον κόσμο, κύριε Νατσούλη. Για αυτά που με ρωτάτε όλα, θα έπρεπε, για να μπορέσω εγώ να σας πω τι συμβαίνει, να έχω δει την αλληλογραφία και τα έγγραφα του αναδόχου.
1: Πάντως θες κάποια στιγμή είδαμε τον κύριο Μανατή να λέει πάρτε τα, αλλά τα πήρατε
0: μετά,
1: τελικά.
0: Μετά τι είπε, τι τα θέλετε για να ελέγξετε τις υπηρεσίες.
1: Τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους, ναι.
0: Δεν το είπε αυτό.
1: Το είπε.
0: Δηλαδή εννοείται πάρτε τα.
1: Τελικά δεν τα πήρατε, αυτό έχει σημασία.
0: Όχι βέβαια, δεν τα πήραμε και μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιο έγγραφο. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα, κρατήστε λίγο αυτό. Θεωρούμε ότι άσχετα με τις αρχικές μας επιφυλάξεις δεν θα αφήσουμε να χαθεί ένα ξεκινημένο έργο. Αυτή είναι η δική μας θέση πλέον. Το έργο πρέπει να τελειώσει. Έλεος με τις τρύπες. Μισά φράγματα, μισά φράγματα ολοκληρωμένα χωρίς αρδευτικά, δρόμοι μισή. Καστοριά έχει ξανά τέτοια θέματα με δρόμους. Λοιπόν, δεν πρέπει πάνω στο βίτσι με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τέτοια ζητήματα. Άρα δεν πρέπει να τα βγει. Έχει μισό αεροδρόμιο. Δεν θα γίνει δηλαδή. Έχει μισό βιοπά. Όλα μισά θα τα έχει αυτή η πόλη. Τα μισά έργα, είπαμε και άλλη φορά, σε εσάς νομίζω το είπα, είναι η κακή μοίρα αυτής της περιοχής. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χαμένη ανάπτυξη είναι αυτό.
1: Αυτό που ακούστηκε επίσης από τον κύριο Μανατή, διότι ξεκίνησαν ίσως ήδη κάποιες εργασίες, αλλά θέλουμε την κανονική ροή. Ξεκίνησαν, έχετε κάποια τέτοια πληροφορία ότι...
0: Όχι, εμείς η πληροφορία που έχουμε είναι ότι είναι ακόμη σταματημένο.
1: Σταματημένο, μάλιστα.
0: Ναι, και γι' αυτό ανησυχούμε φυσικά. Αν είχαμε δει κάποια κίνηση, φαντάζομαι ότι το επανήλθε...
1: Από αυτό που έγινε από χθες, που ξέρουμε ότι από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, ίσως κάτι τον Ιανουάριο πήγε να κινηθεί κάτι, αλλά από εκεί και μετά πάλι το χάος. Πόσο καιρό μπορείτε να περιμένετε ακόμη για να επαναφέρετε αυτό το θέμα? Δηλαδή, είμαστε στις αρχές Μαΐου. Αν δείτε και το Μάιο, ας πούμε, ότι πάλι και το Μάιο τα πράγματα δύσκολα, δεν δουλεύετε τίποτα. Πότε θα επαναφέρετε το θέμα αυτό?
0: Εμείς δεν θα περιμένουμε άλλο. Θα ζητήσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα ο κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου, να ζητήσουμε με έγγραφο τα έγγραφα αυτά, τα στοιχεία. Και αν δεν μας τα δώσουν και πάλι, να πάμε με εισαγγελική εντολή. Οπότε η σύραγγα της κλεισούρας για μας πλέον είναι μεγάλης προτεραιότητας, γιατί έχει ήδη δεσμεύσει ένα μεγάλο ποσό. Όντως θα μπορούσε να και πάει αλλού, αλλά τώρα καλώς ή κακώς το έχει δεσμεύσει. Αλλά είναι έργο που πρέπει να τελειώσει. Για να ξεκινήσουν, γιατί τώρα, κοιτάξτε, και όποτε τίθεται ένα θέμα για, το έργο, για ένα έργο της Καστοριάς, από ένα μικρό δρόμο σας λέω εγώ, η απάντηση του Περιφερειάρχη και του κυρίου Σταυρόπουλου είναι ναι, αλλά τόσα λεπτά μας τα παίρνει όλο το προϋπολογισμό, όλο το όριο πληρωμών, συγγνώμη, όλο το όριο πληρωμών πηγαίνει στη σύραγγα της κλεισούρας. Δεν έχουν άδικο σε αυτό. Είναι ένα έργο λοιπόν που δεσμεύει το όριο πληρωμών, δηλαδή το πόσο μπορεί να πληρώσει κάθε χρόνο η Καστοριά, είναι το έργο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είπε το αξίζω στο 200% για να μπορέσει να πληρώσει. Λοιπόν, ένα έργο που δεσμεύει κάθε άλλο έργο, θα τα αφήσουμε να φέρνετε, να πηγαίνουν τα λεφτά στον άκτορα και να αποθησαυρίζονται εκεί? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να δούμε τι παίζει ακριβώς. Με την έννοια αυτή, όχι, δεν θα τα αφήσουμε. Δεν έχει σημασία η αρχική μας τοποθέτηση, που δικαιωνόμαστε σε αυτό, αν θέλετε, γιατί θα το δείτε ακόμη και όταν γίνει ο δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος από μόνος δεν μπορεί να φέρει την ανάπτυξη που χρειάζεται η περιοχή τα 20 λεπτά νωρίτερα που θα πηγαίνει κανείς στην Πτολεμαΐδα από την Καστοριά.

0: δεν είναι αυτή, δεν ήταν αυτό ποτέ το πρόβλημα της Καστοριάς. Το πρόβλημα της Καστοριάς ήταν να χτίσει ένα παραγωγικό μοντέλο. Να αναπτύξει τη γούνα της, τον πρωτογενή της τομέα, τη λίμνη της, τον τουρισμό. Αυτά ήταν. Εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Και όχι για να πηγαίνει 20 λεπτά νωρίτερα στην Πτολεμαϊδα. Αυτό λέτε. Πηγαίνει... Ότι όλο αυτό γίνεται είναι ένα έργο για να πηγαίνει αυτό η Καστοριά 20 λεπτά νωρίτερα αυτό, στην Πτολεμαϊδα.
0: Ενώ έχει τον Κάθετο και την Εγνατία. Αυτό. Αυτό είχαμε πει τότε και μάλιστα θα φανεί και στην ουσία, γιατί ο δρόμος αυτός μόνο με τη σύραγγα δεν ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Ο άλλος για ασφάλεια πάλι από την Εγνατία θα πηγαίνει και από τον κάτω.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλες δηλαδή μετακινήσεις από εκεί θα γίνουν, θα πηγαίνουν. Γιατί ο δρόμος αυτός θα είναι ημιτελής πάντα, αν δεν γίνουν και οι παράπλευροι. Οδεί μετά την σύραγγα, δηλαδή, αν δεν βελτιωθούν.
1: Εντάξει, λογικά θα γίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλιώς θα είναι ξεκρέμαστο το έργο. Αλλιώς χωρίς αυτά δεν γίνεται.
0: Αλλά η κεντρική ιδέα, κύριε Νατσούλη, είναι ότι συνδέουμε δύο πόλεις σε ύφεση. Γιατί, για να μεγαλώσει η ύφεση. Γιατί και η Πτολεμαϊδα είχε άλλα έργα να κάνει. Πολύ πιο σημαντικά. Δηλαδή, αντί να βγούμε στην αγορά της Θεσσαλίας και να συνδεθούμε με τις μεγάλες περιφέρειες. Ή εσείς να γίνει το αεροδρόμιο και να έχουμε, να πετήσουμε, να έχουμε συχνά δρομολόγια για να στηρίξουμε την παραγωγή μας και την κίνηση γενικά και την τουριστική και την παραγωγή, την επιχειρηματική. Εμείς το πρόβλημά μας ήταν αυτό, να συνδεθούμε με την Πτολεμαϊδα. Δεν είναι όλη τη χώρα.
1: Βάζω τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζημιδιάδου. Λογικά θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει.
0: Και εμείς θα το ανοίξουμε.
1: Φαίνεται να εκτροχιάζεται. Όχι μόνο χρονικά, αλλά μπαίνουν και άσχημες σκέψεις στο μυαλό μας σιγά σιγά. Δυστυχώς. Ελπίζουμε όλοι να μας διαψεύσουν.
0: Να ρωτήσουμε και εμείς. Ναι,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζημιλιάδου.
0: Να είστε καλά,
1: γεια. Η κυρία Ζημιλιάδου το βάζει και από τη δική της θέση. Γίνονται όλα αυτά για να μπορούν δύο πόλεις σε ύφεση, Καστοριά από Πτολεμαϊδα, να επικοινωνούν 20 λεπτά νωρίτερα. Έτσι το βλέπει και η κυρία Ζημιλιάδου, ενώ δεν είναι καθόλου αισιόδοξη για την πορεία εξέλιξης του έργου αυτού. Πάμε για το διαφημιστικό. Πριν όμως πάμε και χορηγούς και ερχόμαστε. Κυρία Έλενα, πού είμαστε?
2: Έλα, Μάστορα, πήγαινε και λίγο στήριξη. Παίξε τα χέρια, έχεις και καιρό.
1: Στήριξη στο. Κοίταξε, εμείς οι Μάστορα θέλουμε ένα μαγαζί.
2: Ναι.
1: Μας λείπει κάτι. Να πούμε, Μάριε, το έχουμε, το έχουμε. Φυσικά και το έχουμε. Είναι το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες. Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, δυσυγκόλλησης, φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρουλεμάν εδρανατροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων. Ήρθε η άνοιξη, έρχεται καλοκαίρι, θα βάψουμε χρώματα, κόλλες, από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
2: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 9 58.
2: Δύο πράγματα. Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη, η αδερφή Μάριου, για χθες. Ξέχασα να τη πω.
1: Ωραία.
2: Όπως επίσης την κυρία Ζημιλιάδου την είχαμε και άλλη μια φορά μέσα στη χρονιά.
1: Α, την είχαμε άλλη μια φορά.
2: Δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
2: Που την είχαμε.
1: Ωραία. Τέλεια. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αθήνα αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 20,3 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασίλειο.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.
12: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
16: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
17: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
16: στιβαρές πόρτες,
17: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
16: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
17: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
16: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
17: Good Design by Nikou.
16: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο
10: Καμανιάκη. Στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
17: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
18: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
19: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,2 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόβατος.
20: Οπ, τι μοσχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
21: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση. Αν πως...
20: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
21: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
20: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
21: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
22: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-08. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
21: Αμπός.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι.
1: Αντένες. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε να μπούμε και στην επόμενη μας ώρα. Να παραμείνουμε όμως στα ίδια θέματα που νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από την ερώτηση που κατέθεσε, υπενθυμίζω, στην διαδικασία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ο πρώην Περιφερειάρχης και σήμερα επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, Μιζόνος, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης. Μάλιστα, σας θυμίζω και όσα είπε ο κύριος Σαββόπουλος την Δευτέρα εδώ στην εκπομπή μας, ότι η ερώτηση του κύριου Κασαπίδη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τη συγκεκριμένη ιστορία. Κύριε Κασαπίδη, καλή σας ημέρα.
25: Χριστός Ανέστη, κύριε Νατσιούλη.
1: Αληθώς, τι
25: κάνετε. Χρόνια πολλά και για την Αγία Σοφία της Κλεισούρας σήμερα.
1: Βέβαια, γιατί είναι πολλοί κόσμος εκεί και συζητάμε μια μέρα για την Κλεισούρα, όταν στο μοναστήρι έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα, έτσι.
25: Βέβαια, μεγάλη ευλογία.
1: Μεγάλη ευλογία. Και να μας βοηθάει όλους στη Δυτική Μακεδονία.
25: Έτσι ακριβώς.
1: Όλους, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Κύριε Κασαπίδη, και οι αντίπαλοι λένε ότι η ερώτησή σας ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Ακούσαμε όλοι τι είπε ως απάντηση στην ερώτησή σας ο κύριος Αμανατίδης. Εσείς καταλάβατε γιατί είναι σταματημένο το έργο από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα?
25: Ακριβώς αυτό από τη σχετική έρευνα που πραγματοποίησα όλο το προηγούμενο διάστημα, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επισήμως και οι λόγοι τους οποίους καθυστερεί η επανεκκίνηση του έργου, δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια, αλλά αναζητήσαμε τα πραγματικά αίτια. Για να πούμε την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι τα πραγματικά αίτια, γιατί οι λόγοι οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αυτοί που οδήγησαν στο σταμάτημα των εργασιών δεν στέκουνε.
1: Άρα η χθεσινή διαδικασία και η απάντηση δεν σας έκανε σοφότερος, ούτε εμάς.
25: Παραδέχθηκε και ο Περιφερειάρχης ότι όντως θα μπορούσε ο εργολάβος του έργου να συνεχίζει εργασίες,
1: ναι,
25: οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
25: Και σε σχέση με αυτά που ζητάει και επικαλείται, τους λόγους για τους οποίους σταμάτησε το έργο, να γίνουν η πληρωμή, η συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες που προέκυψαν στην πορεία, αυτό είναι άλλο σκέλος του έργου. Όμως επειδή τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα καταρχήν από την περιφέρεια, τόσο κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας, όσο και από το σημερινό περιφερειάρχη, έχει δοθεί ένα μεγάλο ποσό για τη συμπληρωματική σύμβαση και περιμένουμε την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης, δεν υπάρχει πρόβλημα κάποια σχετική αδειοδότηση. Οπότε και εγώ αυτό που κατάλαβα γι' αυτό και κατέθεσα την ερώτηση, ακριβώς με την διάθεση να στηρίξω το έργο, να στηρίξω την Περιφερειακή Αρχή να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που είναι προς όφελος της περιφέρειάς μας και των συμπολιτών μας. Αυτό λοιπόν που προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία βάσιμη δικαιολογία mm-hmm. που να στέκει για να σταματήσει τις εργασίες στο έργο, ο εργολάβος του έργου, καθώς μπορούσε να ολοκληρώσει εργασίες που σχετίζονται με κάποια τεχνικά, με την ασφαλτόστρωση, με κάποιες άλλες παρεμβάσεις πέραν αυτό που σας λέω, επικαλύπτω ότι θέλει πρόσθετη χρηματοδότηση mm-hmm. που είναι αυτά που προέκυψαν στην πορεία. Και έτσι το ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει γίνει και καμία πίεση, γι' αυτό και έτσι πιέζουμε και εμείς ως αντιπολίτευση την Περιφερειακή Αρχή, που μπορεί να κάνει με διοικητικά μέτρα. Ποια είναι τα διοικητικά μέτρα, κύριε Νατσιούλη? Καταρχήν έπρεπε να ζητήσει γραπτός την εξήγηση των λόγων. Είδαμε ότι κατέθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ένα χρονοδιάγραμμα που όριζε ότι από το Φεβρουάριο που έγινε η συνάντηση, όριζε ότι τον Απρίλιο θα ξεκινούσαν οι εργασίες, ναι, όπως τις κατέθεσε γραπτός. Από τη στιγμή όμως που δεν ξεκίνησε.
1: Και σύμφωνα με αυτά που λέει και ο Περιφερειάρχης, το 27 στα τέλη να τελειώσει η σύραγγα και να παραδοθεί στον κόσμο.
25: Αν ξεκίνησε τον Απρίλιο.
1: Αν ξεκίνησε τον Απρίλιο, ναι.
25: Τώρα που δεν φαίνεται.
1: Βέβαια, κάποια στιγμή είπε ο κύριος Σαμανατίδης ότι παρά την καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχει, το χρονοδιάγραμμα παραμένει για τα τέλη λογικά του 27. Δεν ξέρω, ναι, αν το πιστεύετε.
25: Πλέον εγώ έτσι είμαι καχύποπτος και πολύ επιφυλακτικός, γιατί αν δεν δουλέψουμε στο έργο τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι καλός ο καιρός,
1: ναι,
25: το χειμώνα προκύπτουν και πρόσθετες δυσκολίες καιρικές. Αλλά ναι, αυτό που έτσι είναι πιο ανησυχητικό που σας λέω, είναι το γεγονός ότι θα μπορούσε η περιφέρεια να πιέσει τον ανάδοχο που είναι η Εγνατία mm-hmm. και να απευθύνει κάποιες γραπτές αναφορές. Μας είπε βέβαια ο Περιφερειάρχης ότι έδωσε γραπτή εντολή mm-hmm. για να ξεκινήσει mm-hmm. τις εργασίες. Αυτό που ξέρω εγώ από την θητεία μου στην περιφέρεια είναι ότι υπηρεσιακά μπορούμε να απευθύνουμε μια ειδική πρόσκληση, όπως λέγεται, που να καλεί τον εργολάβο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες και να τσιούλει, όχι κατόπιν άλλων προϋποθέσεων.
1: Μα πρέπει να πω ότι και ο κύριος Σαββόπουλος μίλησε τη Δευτέρα στην εκπομπή, μας είπε ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία σήμερα για τον εργολάβο να μην συνεχίζει το έργο.
25: Όποιος γνωρίζει το έργο, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει. Και προφανώς ο κύριος Σαββόπουλος γνωρίζει όλα αυτά που σας λέω κι εγώ, τα οποία κι εγώ τα διαπίστωσα από την πηγή τους και θα έπρεπε ήδη να είχε σταλεί από τον πρώτο μήνα κιόλας ακόμα αυτή η ειδική πρόσκληση και στη συνέχεια αν δεν συμμορφωθεί καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας ο εργολάβος να κατατεθεί αίτηση εκτόσεως.
1: Εκεί όμως αυτό θα μπλέξουμε είναι... κύριε, εγώ ο κύριε Κασαπίδη να το δεχτώ για αυτό που λέτε. Αν πάμε στη διαδικασία έκπτωσης, τι γίνεται εκεί?
25: Είναι
1: διώχνουμε τον εργολάβο από το έργο? Και μετά
25: όχι,
1: τι?
25: Όχι, τον πιέζουμε, εφόσον διαπιστώσαμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικοί,
1: ναι,
25: για την πάυση του, για τη διακοπή των εργασιών, τότε τον πιέζω διοικητικά,
1: ναι,
25: και να του πω, κοίταξε, εγώ δεν δέχομαι παιχνίδια. Και να σας πω, κύριε Νατσιούλη, αν δούμε από τις πληροφορίες που συγκέντρωσα και εγώ, ο ίδιος ο εργολάβος, μεγάλη εταιρεία κατασκευαστική, ο Άκτορας,
1: ναι,
25: εκτελεί το έργο της Θεσσαλονίκης, το
1: Φάιλο. Και εκεί ήρθαν οι υποψίες του κύριου Μανατίδη. Υποψιάζομαι, είπε, χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, υποψιάζομαι, το είπε δύο φορές, ότι ίσως η εταιρεία δίνει σημασία στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης και όχι σε εμάς.
25: Γιατί... Και αυτό να συμβαίνει, και αυτό, ναι, να συμβαίνει από τη στιγμή που η χρηματοδότηση είναι αθρώα, δεν υπάρχει κανένα, ναι, πρόβλημα από την περιφέρεια μας, μπορεί να χρηματοδοτήσει όπως το έκανε υπερεργολάβους, ναι, τοπικές ή κατασκευαστικές για να εκτελέσουν κομμάτια του έργου τους οποίους και τους πληρώνει.
1: Για
25: και
1: τους εδώ, υπεργολάβους δεν ξέρουμε. Υπάρχει τώρα και στην δική σας ερώτηση αν πληρώνονται ή όχι και οι υπεργολάβοι.
25: Όχι, είναι... το ξέρουμε ότι δεν πληρώνονται. Μίλησα είναι με τους ανθρώπους θέμα, που είναι και τοπικές εταιρείες οι οποίες περιμένουν να πληρωθούν από πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό είναι που με ανησυχεί πρόσθετα, κύριε Νατσιούλη, ότι καταρχήν έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί η περιφερειακή
1: απάντηση αρχή. Απάντηση δεν δόθηκε γι' αυτό πάντως το καλοκαίρι. Γι' αυτό το ερώτημα δεν δόθηκε απάντηση χθες.
25: Δεν δόθηκε απάντηση, ναι, ναι, γιατί θεωρεί ο περιφερειάρχης ότι θα έπρεπε η Εγνατία αυτό να το κάνει. Αλλά εφόσον εμείς είμαστε οι κύριοι του έργου, η περιφέρειά μας δηλαδή, και εμάς μας ενδιαφέρει να μπει σε λειτουργία το έργο, αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εδώ θα πρέπει να πιέσουμε επίσης την εταιρεία να αποπληρώσει τους υπεργολάβους με τα χρήματα τα οποία τα εισέπραξε, κύριε Νατσιούλη. Οι εργασίες οι οποίες γίνανε από τους υπεργολάβους κατατέθησαν τα τεχνικά δελτία, αποπληρώθηκαν από την, ναι, περιφέρεια, ναι, αλλά δεν κατευλήρησαν στους δικαιούχους. Άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος από
1: ότι δεν πήραμε χρήματα κτλ.
25: Ναι. Και ότι δεν τα εκτέλεσαν.
1: Δεν είναι θέμα τελικά χρημάτων όλο αυτό το πράγμα που ζούμε.
25: Έτσι ακριβώς. Και το επίσης ένα άλλο στοιχείο όπου όλα αυτά συνηγόρησαν για να καταθέσουν την ερώτηση είναι ότι αυτές οι εταιρείες οι τοπικές που έχουν να πάρουν χρήματα από το καλοκαίρι, ναι, του 25 πήραν και τα μηχανήματα, κύριε Νατσιούλη, και φύγαν από το εργοτάξιο. Δηλαδή αυτό δεν το κάνει κάποιος εργολάβος που ξέρει ότι σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα θα ξεκινήσει πάλι το έργο. Κάτι παραπάνω πιθανόν ξέρουν, υποψιάζονται και σου λέω παίρνω και τα μηχανήματα και πάω να κάνω αλλού δουλειές γιατί εδώ δεν βλέπω, ναι, μέλλον. Ναι. Πλην των άλλων και μια άλλη
1: καταστροφή. Ναι, αλλά αν δεν βλέπει εδώ, ναι, μέλλον, μισό λεπτάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά. Βλέπετε όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει δέσμευση ότι θα δουλέψουν. Αυτό δεν λέει κάποια στιγμή η ίδια εταιρεία και λέει μάλιστα ότι πρέπει να δούμε όμως θέματα που ακρίβηναν υλικά, που δεν μπορούμε να βρούμε υλικά κτλ. Αυτά τα βλέπετε ως δικαιολογίες ή πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε? Και αν σας μπαίνει στο μυαλό η υποψία ότι η Καστοριά μπορεί να ζήσει για μια ακόμη φορά μια κατάσταση τύπου φράγμα Νεστορίου.
25: Γι' αυτό χτυπάω το καμπανάκι τώρα και μάλιστα είναι η δεύτερη ερώτηση που καταθέτουμε ως συνδυασμός. Έτσι. Προηγήθηκε, ναι, μια αρχές του έτους, δεν μείναμε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη. Το θέμα ξαναήρθηκε από την κυρία Ζεμπιλιάδου, το ξαναφέραμε και εμείς τώρα. Αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη να περπατάει το έργο. Αυτό είναι το ανησυχητικό και επειδή όλα όσα επικαλέστηκαν είναι όλα, δεν στέκουν, δεν έχουν πραγματική βάση και επιπλέον, όπως σας είπα, εμπλεκόμενες εταιρείες στο έργο έχουν φύγει γιατί δεν έχουν πληρωθεί, ενώ η περιφέρεια έχει δώσει τα χρήματα αυτά, δεν είναι στοιχεία ενός μιας υγιούς διαδικασίας που προεικονίζει την ευτυχή κατάληξη του έργου. Όλα αυτά δηλαδή είναι δείγματα ότι το έργο κάρκινο βατεί και χρειάζεται μια πιο δυναμική παρέμβαση από την Περιφερειακή Αρχή με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, ο οποίος είναι τρόπος άσκησης πίεσης προς τον εργολάβο για άμεση, ναι, έναρξη των εργασιών, ο οποίος μπορεί να το κάνει, έτσι. Δεν είναι κάποια εταιρεία που έχει χρεοκοπήσει, κάποια εταιρεία που δεν έχει
1: μηχανήματα ή που δεν έχει προσωπικό. Τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές της χώρας είναι.
25: Και τα χρήματα επειδή τα παίρνει, μπορεί να, αύριο να φέρει, να ξεκινήσει το έργο. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σας λέω και ειλικρινά ότι άμα δεν δω πάλι μέσω 15ήμερο να ξεκινάνε, ξανά θα το επαναφέρω.
1: Άρα αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μας. Βέβαια. Ωραία, τώρα γίνεται ο ντόρος, γίνεται ο θόρυβος, η συζήτηση, η λογοδοσία στο περιφερειακό κτλ. Το αφήνετε 15 μέρες και το ξαναπιάνετε. Δηλαδή θα ξανακάνετε επιτόπια έρευνα σε 15 μέρες, αν έχουν ξεκινήσει και πάλι εργασίες, και αν δεν έχουν ξεκινήσει, το ξαναφέρνετε θέμα.
25: Θα το στείλω πλέον στον Υπουργό, γιατί αυτό που προτείνω επιπλέον στον, ναι, κύριο Περιφερειάρχη είναι να καλέσει και τον Υπουργό στο εργοτάξιο. Αυτό είναι μια μορφή άσκησης πίεσης προς τον ανάδοχο του έργου ότι κοιτάξτε, ναι, πώς το λένε, κάντε τη δουλειά σας. Ναι. Κύριε Νατσιούλη, μην κρυβόμαστε, είναι το μεγαλύτερο έργο στην περιφέρειά μας. Έχει ένα αναπτυξιακό περιεχόμενο.
1: Φτάσαμε τα 93 εκατομμύρια. Και αν πάμε και σε τιμές, όπως λέει και η εταιρεία, αυξήθηκαν υλικά κτλ., πού θα φτάσουμε, κύριε Κασαπίδη? Δηλαδή, ναι, πού θα φτάσει αυτό το έργο τελικά οικονομικά?
25: Με αυτή την καθυστέρηση, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα υλικά ανεβαίνουν. Ναι. Άρα, φαντάζεστε δηλαδή, πόσο δίκιο είχαμε όταν πιέζαμε να ξεκινήσει πριν από 5 μήνες. Γι' αυτό, έστω και τώρα, πρέπει να γίνει αυτό που σας λέω, άμεσα αυτές τις επιστολές άσκησης πίεσης, ώστε να καταλάβει ο εργολάβος ότι είναι μονόδρομος να επανέλθει στο έργο, όπως κακώς δεν το έπραξε ή κακώς το σταμάτησε από τα Χριστούγεννα. Είναι και αυτό καλά κάνετε έτσι και το αναδεικνύεται, για να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ κάποιος κοροϊδεύει κάποιον. Εγώ προσωπικά αν ήμουν περιφερειάρχης αυτό δεν θα το επέτρεπα, κύριε Νατσιούλη, γιατί με την εταιρεία συνεργάστηκα στην αρχή του έργου, τους βοηθήσαμε, εκταμείευσαμε τα χρήματα, πιέζαμε να τρέξουν για να εκταμείευσουν τα ποσά για να κλείσει και το πρόγραμμα. Είχαμε θέμα και στην απορρόφηση, έπρεπε να απορροφηθούν τα χρήματα. Προέκυψαν κάποιες πρόσθετες μελέτες, να το αναγνωρίσουμε αυτό. Η πρώτη καθυστέρηση είναι βάσιμη, έτσι. Είδατε τότε δεν διαμαρτυρηθήκαμε, ναι. Γιατί διαπίστωσαν κάποια νερά μέσα στη σύρακα που δεν τα είχαν προβλέψει μελέτες. Κάναν πρόσθετες εργασίες, όλα αυτά προχώρησαν. Αλλά από τη στιγμή που η περιφέρεια τους διαβεβαιώνει ότι θα δώσει άλλα 20 εκατομμύρια, δεν είναι μικρό το ποσό που ζητάνε και τους ικανοποιεί η περιφέρεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και σε κάθε περίπτωση, αν είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις της περιφέρειας, γι' αυτό ας εμπλακεί το Υπουργείο, να διαβεβαιώσει και το Υπουργείο ότι ναι, το έργο το θέλουμε, το στηρίζουμε και είμαστε εδώ, γιατί είναι ένα έργο ουσίας για τη Δυτική Μακεδονία, και να λυθούν όλες τις απορίες.
1: Υπάρχουν και παρατάξεις. Νωρίτερα είχαμε την κυρία Ζημπηλιάδου που είπε ουσιαστικά είναι ένα έργο. Θυμίζω βέβαια και την πρώτη της θέση για την Σύρεγγα. Δεν ήταν υπέρ του συγκεκριμένου έργου, πιστεύοντας ότι άλλες
25: συμπροφορές δεν ήταν όμως. Δεν ήταν στήριξη.
1: Λέει ουσιαστικά συζητάμε για μια κατάσταση πώς θα ενωθούν δύο πόλεις που έτσι κι αλλιώς είναι σε παρακμή ή εν πάση περιπτώσει σε δύσκολη κατάσταση να ενωθούν 20 λεπτά νωρίτερα. Αυτό συζητάμε, λέει η κυρία Ζημπηλιάδου.
25: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της κλεισούρας.
1: Το συγκεκριμένο δρόμο.
25: Της κλεισούρας, έτσι είναι.
1: Είναι θέματα ασφάλειας, είναι θέματα πολλά.
25: Είναι ένας οδικός άξονας που αν θέλετε συνδέει με αυτό το δρόμο στην Εγνατία μέσω της Δυτικής Μακεδονίας την Νότια Αλβανία, αν θέλετε. Δηλαδή μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και σαν ένα περιφερειακό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταξύ δύο χωρών, μεταξύ τεσσάρων περιφερειών, δύο της Αλβανίας, δύο της χώρας μας.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο ο καθένας πραγματικά μπορεί να πιστεύει ό,τι μπορεί να πιστεύει. Δηλαδή δεν μπορείς να αφαιρέσεις από κανένα την άποψη αν αυτό το έργο είναι χρήσιμο για την περιοχή μας ή όχι.
25: Όχι, άμα το δούμε όμως στο χάρτη και όποιος το καταλάβει, το αντιληφθεί, θα ενώσουμε ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία και κατ' επέκταση την Εγνατία μέσω της περιφέρειάς μας από αυτή τη διαδρομή, το Λεμαίδα Καστοριά, σύνορα Αλβανίας μέχρι και τα λιμάνια της Αλβανίας. Δηλαδή αυτό, αν μη τι άλλο, μας φέρνει πιο κοντά σε αυτές τις διαδρομές που όταν θα γίνουν, θα ολοκληρωθούν και θα αξιοποιηθούν, θα φέρει μια άλλη προοπτική επιπλέον των δικών μας της ενδοπεριφερειακής συνοχής, που πιο γρήγορα θα είναι Καστοριανή στην Πτολεμαίδα και το αντίστροφο. Δηλαδή γιατί να μην το συνυπολογίσουμε
1: και αυτό και έτσι.
25: Σημαντική παράμετρος, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Κασαπή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, πάντως είναι ένα θέμα για το οποίο από την ώρα που ανακοινώσατε την ερώτησή σας ουσιαστικά και πάλι είναι από τα πρώτα θέματα συζήτησης και στη δική μας περιοχή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Επιτέλους να δούμε στην περιοχή μας ένα έργο που να ξεκινάει κανονικά, να συνεχίζεται κανονικά και να τελειώνει κανονικά. Δηλαδή θα πεθάνουμε και δεν έχουμε δει ένα τέτοιο πράγμα ακόμα.
25: Ας είμαστε έτσι σε επιφυλακή και σε γρήγορση για να μην ξαναζήσουμε άλλο ένα έργο τύπου φράγματος
1: ενστόριου. Τύπου φράγματος ενστόριου, πραγματικά. Ναι.
25: Και ένα ακόμα θέμα που θα ήθελα έτσι που μου δίνετε την ευκαιρία κλείνοντας είναι ότι στην ίδια συνεδρίαση αναδείξαμε και τα προβλήματα επί της Εγνατίας Οδού με τις εργασίες που γίνονται τώρα και δημιουργούν έτσι ένα περιορισμό στην κυκλοφορία με τη μονοδρόμηση της διπλής λωρίδας ανακατεύθυνση εξαιτίας των παραλήψεων του έργου όταν παραδόθηκε. Ναι. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στη μεταφορά, στη μετακίνηση μέσω της Εγνατίας και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και από το ΕΚΑΒ και από επαγγελματίες και από απλούς πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται ώρες ατελείωτες σε τμήματα της Εγνατίας. Και αυτό ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή να παρέμβει δυναμικά στο Υπουργείο και να ζητήσει.
1: Βέβαια είναι για όλο το μήκος, δεν είναι μόνο στα δικά μας.
25: Ναι, τουλάχιστον στα δικά μας κομμάτια που διαρχούνται οι συμπολίτες μας όταν μετακινούνται πάνω σε αυτά. να μην πληρώνουμε τα διόδια, γιατί δεν απολαμβάνουμε ένα δρόμο που έχει ολοκληρωθεί. Αυτό δεν από την ομοθεσία.
1: Και από ό,τι δείχνουν, κύριε Κασαπίδη, τα πράγματα, αυτό το πράγμα για να γίνει και απαραίτητες εργασίες κυρίως πυρασφάλειας. Γι' αυτό και έχει γεμίσει Εγνατία με μικρά αγροτικά πυροσβεστικά, υποτίθεται τώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά κάνουν.
25: Αυτό δεν δικαιολογεί όμως αυτή την παράληψη στο έργο που καλούμαστε.
1: Εσείς η πρόταση λέτε όσο υπάρχουν τα έργα και κλειστά,
25: να μην πληρώνουμε διόδια. Αναλογικά, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν, γιατί. Το βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο και τώρα που έχετε καλοκαίρι που λέμε να φύγει περισσότερος κόσμος, κάτω στα διόδια του Πολυμήλου, γιατί κολλάει η ουρά από τα τούνελ της διαδρομής προς τη Βέρεια. Δηλαδή αυτά δεν συνάδουν με μια περιφέρεια που έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Να μας σέβονται, κύριε Νατσιούλη, και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς αισθητό με τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μας και όταν χρειάζεται πιο απαιτητικά, πιο διεκδικητικά. Mm-hmm. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις δύο περιπτώσεις, γι' αυτό και τα αναδείξαμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κασαπίδη.
25: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσιούλη.
1: Μακάρι να μην επανέλθουμε σε 15 μέρες ή να επανέλθουμε με άλλα πράγματα.
25: Να δώσει ο Κύριος και η Αγία Σοφία σήμερα που γιορτάζει.
1: Και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας σήμερα που γιορτάζει.
25: Έτσι, να το δουν έτσι με αγάπη για τον τόπο. Τέρμα οι δικαιολογίες. Αν θέλουν να πιέσουν για να διεκδικήσουν άλλα πράγματα αυτοί που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα, ας βρουν ένα άλλο πεδίο. Όχι στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κασαπίδη.
25: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσιούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και... Εντάξει, είναι πολλά και τα μηνύματα. Πάμε σε αυτό που λέει και ο Νίκος εδώ. Ημιτελείς Καστοριά, ημιτελείς πλατείες, ημιτελείς αεροδρόμια, ημιτελείς φράγμα Νεστορίου, ημιτελείς σύραγγα. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται και γιατί. Ποια αρχόντισσα της Μακεδονίας. Δεν λέμε καλύτερα η γεροντοκόρη με τη φαγωμένη πρίκα. Η Καστοριά. Τελικά. Άστο. Λοιπόν, αυτή την ώρα σε εξέλιξη, παιδιά, μια πατινάδα που κάνουν τα παιδιά του μουσικού σχολείου στους δρόμους της πόλης και στις πλατείες, μια και λέμε και για τις πλατείες, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Τι παίζουν τα παιδιά στους δρόμους αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ, να συνδεθούμε. Εν όψη βέβαια, γιατί από αύριο ξεκινάει η μουσική άνοιξη. 1000 παιδιά από όλη την Ελλάδα θα είναι αύριο στην Καστοριά. Θα τους ακούτε παντού, θα τους βλέπετε παντού. Σε αρχοντικά που θα κάνουν για τις συναυλίες τους, μια γιορτή της μουσικής από πολλά μουσικά σχολεία της χώρας. Από αύριο, αλλά εδώ έχουμε μάλλον προεόρτια σήμερα. Ορίστε. Σε πεζόδρομους, σε πλατείες, παντού. Τα παιδιά είναι παντού σήμερα στην Καστοριά, με τη μουσική τους, με την μπάντα τους. Πηγαίνουν παντού. Τελέζει, πάμε. Και μαζί μας πάντα, Έλενα, ας ακούμε τα παιδιά.
2: Ωραία θα είναι. Λοιπόν, εκεί κοντά στο πεζόδρομο που είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή θα σας πάω Your Look, κουκλάρες μου.
1: Μπράβο.
2: Να κάνουμε και εμείς τα ψώνια
1: μας. Πέρασαν ακριβώς και από το Your Look, πρέπει να σου πω.
2: Μα γι' αυτό το λέω, τις είδα τις εικόνες, γι' αυτό λέω στον ίδιο πεζόδρομο σας πάω. Έχει έρθει όλη η νέα η ανοιξιάτικη συλλογή μας στο Your Look. Έχουν έρθει τα πουκάμισά μας, τα ωραία τα ανοιξιάτικα. Έχουν έρθει τα φορεματάκια μας, τα πανοφόρια μας, που είναι ό,τι πρέπει για αυτόν τον καιρό, γιατί ακόμα το χρειαζόμαστε το πανοφόρι. Θα βρείτε φανταστικές επιλογές. Είμαι σίγουρη ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε, γιατί έχει τέλεια χρώματα και τέλεια σχέδια. Θα βρείτε φυσικά και τα τζιν μας, τα παντελόνια. Το τζιν, το παντελόνι, νομίζω ότι είναι ένα ρούχο που όλες το έχουμε στην τουλάπα μας και όχι μόνο ένα. Τώρα τα πιο ανοιχτόχρωμα λίγο για την άνοιξη. Και αυτή την εβδομάδα και μόνο για αυτή την εβδομάδα σε όλα τα τζιν παντελόνια θα βρείτε έκπτωση μείον 20%. Μείον 20% στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Γιορλούκ, οπότε καταλαβαίνετε σε τι καλή τιμή θα πάρετε τα τζιν σας. Για αυτή την εβδομάδα ισχύει μέχρι και το Σάββατο. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο, αλλά και με τις προσφορές του Your Look και yourlook.gr.
1: Και βέβαια εδώ μας λέει και ο Γρηγόρης, ας πούμε για αυτό το μήνυμα, γίνεται το τούνελ. Σε χρόνο ρεκόρ και αστραπή θα βρισκόμαστε από το Λεμαϊδά. Θα μας πάρουν το νοσοκομείο και μετά θα λέμε γιατί μας πήραν το νοσοκομείο στο Ποδοσάγκιο.
2: Σωστό και αυτό.
1: Άμα γίνει το τούνελ, πιο εύκολα πας στο Ποδοσάγκιο, πας στο δικό μας.
2: Ψέματα.
1: Ωχ Θεέ μου, τι τραβάμε. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, Ωραία τα παιδιά.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστηθήκατε.
2: Βέβαια.
1: Να πάμε λίγο για το διάλειμμα τώρα.
2: Να πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε 5 λεπτάκια και μετά υπόλοιπα.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daovin.gr.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
26: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
27: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
26: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
27: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
26: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
27: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
26: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
26: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
27: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
26: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
27: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
28: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
29: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σιλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρετικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
30: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
31: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.

0: και μου.
1: Χαίρετε, κυρία Έλενα. Γεια σα, κυρία Έλενα.
0: Γεια σα, κύριε Φάβελ.
1: Θυμάσαι τον Παπατσάκαλο στις τηλεοράσεις.
0: Ναι, πέθανε ο Παπατσάκαλο.
1: Πέθανε ο Παπατσάκαλο, παιδιά. Τον έβγαζαν όλοι στις τηλεοράσεις. Πολύ στον Παπαδάκι τον έβγαζε. Γενικά έβγαινε γενικά πάρα πολύ ο Παπατσάκαλο. Παπατσάκαλο πέθανε. Όπως πέθανε και ένας πολύ αξιόλογος αθλητικογράφος, δημοσιογράφος, ο Σταύρος Τσόχος.
0: Μάλιστα.
1: Για πάρα πολλά χρόνια και στην τηλεόραση του Αντένα. Έφυγε πριν, τώρα βλέπω την είδηση, από τη ζωή. Λοιπόν, επανήλθαμε μαζί μας πάντα.
0: Μαζί μας πάντα είναι... Α, θα μπω σε 78 στροφές.
1: Να μπεις, να μπεις.
0: Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, τον Diadora, τους Zepo, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primi, Jeans, Skechers, Sack, Vans, Andrarum, Crocs, Pirkes, στον Glam, Zuzas, Windsor, Smith και φυσικά τα Lely, και Λιτάκη, και τα Νατουρίνο, παπέδικα. Είναι όλα εδώ. Έχουμε νέες αφίξεις. Τα ανοιξιάτικα, τα παπούτσια, τα αθλητικά και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Έχουμε τα παιδιλάκια μας σιγά σιγά, γιατί πλησιάζουμε και στο καλοκαίρι, βαδίζουμε σταθερά. Έχουμε τα αγαπημένα σας σαμπό, τα Crocs, που είναι όλη η σειρά της Crocs εδώ, και, και για μεγάλους και για μικρούς, όλα τα σχέδια και όλα τα χρώματα θα τα βρείτε στο Momo. Έχουμε και νέες εταιρείες τώρα πια. Έχουμε, ας πούμε, τη Σαντέ, μια εταιρεία που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς οι γυναίκες, με ψιλοτάκουνα και γόβες και πέδιλα και όλα αυτά τα ωραία. Σας έχω και προσφορές, παιδιά, και όταν λέω προσφορές εννοώ δύο διαφορετικές, διότι την πρώτη σας την έχω ξαναναφέρει και για όλο το μήνα Μάιο θα βρείτε όλη την προηγούμενη συλλογή παπουτσιών από 10 έως 50 ευρώ, όλη την προηγούμενη συλλογή, και στα ανδρικά παπούτσια και στα γυναικεία και στα παιδικά. Σας έχω όμως και προσφορά εν ώψη της γιορτής της μητέρας. Μέχρι το Σάββατο δηλαδή, μία μέρα πριν τη γιορτή της μητέρας, θα βρείτε όλα τα γυναικεία παπούτσια, τα καινούρια! Τα καινούρια με έκπτωση μείον 20%. Αυτή η προσφορά αφορά μόνο τα γυναικεία παπούτσια, έτσι να τιμήσουμε τη γιορτή της μητέρας και εμείς με τον τρόπο μας. Μείον 20% λοιπόν και στα καινούρια παπούτσια. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως και σήμερα, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.
1: Ο κύριος Παυλίδης μας προσκαλεί στην τρίτη μάνιταρο γιορτή 9 Μαΐου στην Καλή Βρύση.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εξόρμηση, αναζήτηση, συζήτηση, μάνι τώρα μαγειρεύματα. Ξυλογλυπτική επίδειξη και από τον Γιάννη Ζέρβα. 9 Μαΐου, Καλή Βρύση, τρίτη μάνιταρο γιορτή. Εσείς οι φίλοι των μανιταριών, δεν το χάνετε. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Να σας πω πρώτα το εξής. Επειδή σήμερα σας υποσχεθήκαμε κάποια αναφορά ή πληροφορίες για αυτισμό, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα για την περίπτωση της Ομόνοιας, γιατί θέλαμε να έχουμε και την άποψη της Μητρόπολης. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ο Σεφεσμένος βρίσκεται στην Αγία Σοφία, στην Κλεισούρα. Ενώ μιλήσαμε μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο εκεί. Μάλλον αύριο θα το κάνουμε αυτό. Επικοινωνήσαμε από την άλλη πλευρά με τον κύριο Πάνο, τον κύριο Γιώργο Πάνο από την εταιρεία αυτισμού,
0: ναι,
1: της Καστοριάς, για να δούμε εάν με αυτό που ανακοινώθηκε, δηλαδή για το διαμέρισμα, είναι σύμφωνοι ή ικανοποιημένοι από την Καστοριά. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στον Γιώργο Πάνο, γιατί έχει τη μητέρα του. Χθες δεν μπόρεσε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Λογικά σήμερα θα υπάρξει μια αντίδραση από το Διοικητικό Συμβούλιο, και επειδή δεν θέλει να εκφράσει προσωπική άποψη, θέλει όλο το Συμβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα και αύριο να είναι στην εκπομπή μας για να μας πούν από αυτό που ανακοινώθηκε, δηλαδή για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που ανακοίνωσε η κυρία Αντωνίου ουσιαστικά, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι ευχαριστημένη, ναι ή όχι. Θα τα πούμε και αυτά αύριο. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο το είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Κλείνει και η Πειραιώς το Άργος μετά την Α και την Εθνική. Σειρά παίρνει και η Πειραιώς για να κλείσει ό,τι υπάρχει από τράπεζα στο γειτονικό μας Άργος. Νέο χτύπημα για το Άργος οριστικό. Ήταν μοναδική τράπεζα που υπήρχε εκεί και μάλλον είναι θέμα χρόνου και τα διαδικαστικά πότε θα σταματήσει και εντελώς τη λειτουργία. Έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα και το εργατικό κέντρο για το θέμα αυτό, και στην γραμμή μας βέβαια έχουμε τον πρόεδρο του εργατικού, τον κύριο Σάκη Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πια σωστά.
2: Ναι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα όλα, να πάνε καλά.
2: Ναι, ναι. Αλλά συνήθως βγαίνουμε και λέμε δυσάρεστα πράγματα. Για κλείσιμο υποκαταστημάτων,
1: ναι.
2: Για κλείσιμο των επιτροπών.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αυτό που μπορεί να φτάσει.
1: Πέρα από τις θέσεις, εσείς βέβαια ζητάτε να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και τυχόν εθελούσε έξοδος, γιατί συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Αν και πριν να βγάλουμε το δελτίο τύπου είχαμε κάποιες επαφές με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς,
1: ναι.
2: Μας είπαν ότι δεν θα χαθεί,
1: ναι.
2: Θα μετακινηθούν εδώ στο
1: θα έρθουν εδώ στην Καστοριά
2: ή και στην Νεάπολη.
1: Α, ή και στην Νεάπολη.
2: Και οτιδήποτε, ναι, ναι, και οτιδήποτε γίνει θα είναι και με πολύ καλούς όρους εθελούσιας, αλλά είναι αυτό που όπως γράφουμε στο δελτίο τύπου, αν
1: ναι.
2: Δεν το έχετε διαβάσει, ότι η εθελούσια έξοδο πρέπει να είναι πραγματικά εθελούσια, δηλαδή αν είναι μια προσωπική απόφαση κάθε εργαζομένου και να είναι πλήρως ελεύθερη.
1: Απογυμνωμένη από ψυχολογικούς καταδικασμούς και απειλές μετάθεσης και επισφαλούς εργασιακού μέλλοντος, όπως το λέτε. Μας έκανε και κάτι άλλο εντύπωση από την ανακοίνωσή σας και από το δελτίο σας. Λέτε, ρωτάμε την τράπεζα με ποια κριτήρια αποφάσισε το κλείσιμο ενός βιώσιμου καταστήματος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία.
2: Ναι,
1: ή αν κρύβεται, λέτε, εδώ μισό λεπτό και έχει σημασία, κάτι άλλο πίσω από την απόφασή της. Και δεύτερο, και εδώ θα θέλω να μου πείτε μια κουβέντα παραπάνω, μας προβληματίζει η αφωνία της τοπικής κοινωνίας. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, κύριε Παπαντρέου, γιατί πιστεύετε?
2: Εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
1: Το πρώτο δελτίο που βγαίνει είναι το δικό σας, νομίζω. Ναι.
2: Ελπίζω να είμαστε οι πρώτοι και να προτρέχουμε και πολλές φορές να μην είμαστε και μάντης κακών.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά μας προβληματίζει γιατί έχει ακουστεί εδώ και μια εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια
1: αλλαγή.
2: Αντίδραση που,
1: ναι.
2: Ή κάποια αλλαγή που δεν είμαστε εμείς ενήμεροι και με χαρά τα δεχτούμε. Ας πούμε οποιαδήποτε αλλαγή απόφαση σε αυτό, που δεν το βλέπω, αλλά αν υπάρχει κάποια προετοιμασία αντίδρασης.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρω προσωπικά.
1: Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε όμως, το χρονοδιάγραμμα ζωής
2: είναι στο δίμηνο.
1: Είναι στο δίμηνο.
2: Είναι στο δίμηνο και ξέρετε τώρα, σε μια πόλη που έχουν φύγει όλοι και επίσης...
1: Έχουν φύγει οι άλλες δύο τράπεζες, η Alpha Bank και η Εθνική. Κάποια ATM υπάρχουν εκεί.
2: Πληθυσμό,
1: ναι.
2: Πέρα ο εργαζόμενος ή οι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία που να έχουν μια ευχέρεια

0: Έτσι.
1: Θα μπορούσαν όπως παντού λέμε, να κλείσουν.
0: Ναι. Εδώ τώρα, για να σας πω, εμείς, αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια δράση σε ένα εργατικό κέντρο για την τρίτη ηλικία.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά για τις ψηφιακές ευκολίες και για την χρήση. Τώρα αυτό είναι ακόμα πιο επίκαιρο και δεν σας κρύβω ότι ήδη προγραμματίζουμε το επόμενο δίμηνο να ξανακάνουμε μια τέτοια ημερίδα και μάλιστα στο Άργος για χρήση των πλατφορμών και e-banking μάλιστα. από ανθρώπους.
1: Μα αφού το Άργος έμεινε χωρίς τράπεζα τώρα, με κάποιον τρόπο πρέπει να τα μάθουν.
0: Ναι, ή αλλιώς πρέπει να μπουν σε άλλες
1: δικασίες. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η
0: κυρία. Να έρχονται στην Καστοριά,
1: ναι.
0: να πηγαίνουν αλλού χρόνο. Ή πρέπει μετά να επιβαρύνονται δυσανάλογες χρεώσεις από διάφορους που θα κάνουν τις δουλειές.
1: Να πω μόνο, δεν ξέρουμε ακόμη και την αντίδραση του ίδιου του Δήμου του Άργους. Λογικά από τις επόμενες μέρες θα πάρουμε λίγο και τον κύριο Κεπαψόγλου. Γιατί θυμίζω, όταν έκλεισε η Εθνική, έγιναν και πορείες στο Άργος. Εκτός αν τα έχουμε συνηθίσει, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα πια.
0: Ναι, γιατί μας είχαν πει να θυμάστε ότι συστημικά είχαν αποφασίσει να είναι μια τράπεζα.
1: Τουλάχιστον.
0: Παρούσα στην περιοχή. Ναι. Τώρα, αν φύγει αυτήν.
1: Και μάλιστα η περιοχή που έχει να κάνει και με τους αγρότες πάρα πολύ, γιατί έχει το κομμάτι της παλιάς αγροτικής. Ουσιαστικά είναι μια πολύτιμη τράπεζα για αγροτικές περιοχές.
0: Με μεγάλη περιουσία. Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν είναι μόνο το Άργος. Είναι και όλα τα χωριά που είναι δίπλα στο Άργος, που είναι πιο μακριά από την Καστοριά. Που ήταν πολύ σημαντικός αριθμός δημοτών, εργαζομένων, συνταξιούχων, πολλών ανθρώπων που παίρνουν τα επιδόματα μέσω των τραπεζών ή μέσω των προπληρωμένων καρτών που πρέπει να το πάρουν σε φυσική μορφή. Είναι το ένα γεννά και το άλλο. Και πάλι καταλήγουμε για το μέλλον της περιοχής. Mm. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα, τόσο από τον Περιφερειάρχη, από τον Βουλευτή, για το πού. Πώς το βλέπουν την περιοχή.
1: Θα σου πούνε ιδιωτικές εταιρείες, οι τράπεζες δεν μπορεί να κράτος εν κράτη, δεν μπορεί να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν για το πού θα πάνε και από πού θα φύγουν.
0: Οι τραπεζών έγιναν τον ελληνικό λαό.
1: Αλλά ναι, η επανακεφαλαιοποίηση όμως των τραπεζών έγιναν από το λαό. Σωστό. Και μάλιστα όχι μια φορά.
0: Ακριβώς. Και πάλι, αν θα χρειαστεί, πάλι θα ξαναγίνουν.
1: Αλλά σε αυτόν τον κόσμο κάτι χρωστάνε όλες αυτές οι τράπεζες.
0: Πρέπει να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία. Και δυσανάλογα παίρνουν παρά δίνουν. Ναι. Οπότε εμείς σαν εργατικό έχουμε την υποχρέωση, απαιτούμε όλα αυτά, αρχής γενομένης να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και μετά όλα τα άλλα να μπουν σε μια σειρά.
1: Να σας πω την αλήθεια, ποιες φορές χρειάστηκε να εξυπηρετηθώ κάτι στην Πειραιώς, να σας πω την αλήθεια, προτίμησα να πάω στο Άργος,
0: ναι.
1: Παρά πηγαίνοντας και προς το χωριό, τέλος πάντων, παρά να είμαι στην Καστοριά και από πάρκινγκ θέλετε και πιο εύκολα και πιο γρήγορα κτλ. Μια χαρά.
0: Και να σας πω,
1: με βόλεψε καλύτερα εκεί. Αλλά τι να σας πω.
0: Πριν να το βγάλουμε το δελτίο, σας είπα, έχουμε ψάξει και έχουμε μιλήσει. Στη Σκανδιναβία πλέον παρατηρείται που λέμε ότι είναι σαν κοινωνία και σαν, σαν υπηρεσίες είναι πιο μπροστά από εμάς, πάνε στο αντίθετο μοντέλο. Πάνε στην ανάπτυξη του δικτύου, στην επαφή του ανθρώπου με άνθρωπο και όχι στην απρόσωπη.
1: Ναι, αυτό το απρόσωπο όντως κάπου δεν μου κάθεται καλά και εμένα.
0: Έχουν εντοπίσει ότι γερνάει ο πληθυσμός, άλλοι που φανταστείτε και εκεί οι άνθρωποι έχουν μια μεγαλύτερη πρόσβαση και ευχέρεια. Στα ηλεκτρονικά μέσα και στις πλατφόρμες.
1: Άρχισαν οι άνθρωποι να μιλάνε με τα μηχανήματα. Ρωτάει το μηχάνημα για να απαντήσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται, να ρωτάς το μηχάνημα για να σε απαντάει, ή το ρομπότ ή το AI, δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να ρωτάς, είναι αδιανόητο. Ο άνθρωπος να μιλάει με άνθρωπο. Για να καταλαβαίνω.
0: Μια προσωπική εμπειρία. Πριν να μιλήσουμε, είχα πάρει σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για ένα προσωπικό θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
1: Δεν μπόρεσα να βγάλω.
0: Ρωτούσε το ρομπότ, απαντούσα, δεν καταλάβαινε.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Φανταστείτε τώρα και σε τραπεζική.
1: Ναι, γιατί η τάση είναι τα ρομπότ και τα AI να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Λιγότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα κέρδη.
0: Ναι, με τα χρήματα, με τις συντάξεις που το ευρώ του καθενός είναι ιερό. Γιατί προέρχομαι και από το τραπεζικό τομέα, πριν να πάω στο ΝΟΤΕ. Στο σεμινάριο αυτό μας είπανε. Δεν μπορείς να κρίνεις το ποσό και τι αντιστοιχεί στον άλλον, ή το 1 ευρώ ή το 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς να το κρίνεις εσύ αν είναι πολύ μεγάλο ποσό ή μικρό. Το κάθε ποσό για τον καθένα είναι ιερό. Φανταστείτε τώρα, όταν έχει κάποιος κάποια ανάγκη, mm-hmm. να βρεθεί απέναντι σε ένα ρομπότ για τα δικά του χρήματα. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Mm-hmm. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα, θα το ψάξουμε, θα δούμε.
1: Ναι, και εμείς θα πάμε στο Άργος, γιατί για αυτό το θέμα λογικά θα έχει να πει πράγματα και ο ίδιος ο Δήμος. Φαντάζομαι ότι
0: ναι,
1: δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για το Άργος και τον Δήμορχο αυτή.
0: Έτσι. Να το κλείσω. Έχουμε και μια συνάντηση με τους εργαζομένους μέσα στη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσω.
1: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπανδρέου.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Φαίνεται ότι το θέμα θα το συνεχίσουμε. Είναι σίγουρο θα πάρουμε. Και τον κύριο Παπτσόγλου, ο οποίος προφανώς δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Θυμίζουμε τις αντιδράσεις του από τα προηγούμενα κλεισίματα, ήταν οργισμένη η αντίδραση. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και εδώ. Οπότε το επόμενο διάστημα να έχουμε και τον Δήμαρχο για αυτή την εξέλιξη στην εκπομπή μας. Πού πάμε, Ελένα?
2: Να προχωρήσουμε, παιδιά.
1: Κανένα ευχάριστο θέμα θα πούμε,
2: παιδιά. Δεν ξέρω σήμερα τι θα γίνει.
1: Είσαι τίποτα ευχάριστο, κανένα θέμα, ευχαριστώ.
2: Ναι, μόνο
1: να ακούσαμε τα παιδιά νωρίτερα.
2: Μουσική άνοιξη, μωρέ. Και τα παιδιά που είναι στο Άργος αυτή τη στιγμή. Και μέχρι τις 3 η ώρα οι αγώνες σήμερα στο Άργος.
1: Να άρα πάμε. Δύο πράγματα ευχάριστα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Τα άλλα είναι κλάφτα χαράλαμπε.
2: Ναι.
1: Το ένα είναι τα παιδιά.
2: Τέχνες και αθλητισμός, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, μπράβο. Του μουσικού γυμνασίου που γυρνάνε την πόλη και χαρίζουν ωραία ατμόσφαιρα, νότες, μουσικές και τα λοιπά, και το άλλο είναι στο Άργος με τα παιδιά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου.
2: Ναι, όλο οι αυριανοί πρωταθλητές.
1: Έτσι.
2: Είναι αυτή τη στιγμή στο Άργος. Ωραία, να πάμε στη σύμπλευση εμείς πριν πάμε. Ω, δεν πάμε για διάλειμμα, πάμε για διάλειμμα.
1: Όχι, σε ένα τραγουδάκι, ωραία.
2: Ωραία,
1: θα πάμε.
2: Ωραία. Θα πάμε στη σύμπλευση στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, λοιπόν, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: κοριτσάκι.
1: Μαζί μας επίσης
0: είναι και Γέρμας Φάρμα. Με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ. Εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Πολύ δυνατή μου ομάδα εκεί για, για τις καθημερινές μας ανάγκες. Έλα ρε Σάκη γίγαντα, έλα ρε Αγνή. Καλημέρα στην Νέα που είναι ωραία. Καλημέρα. Στη σειρά μου 89 ΑΕΣΟ λέμε, θα σέβεστε. Είμαστε Νέα Λεύκη.
1: Και μόνο Νέα Λεύκη.
0: 82-810, δεν θα το ξεχνάτε ποτέ. Ότι στο Γέρμας Φάρμ υπάρχουν μόνιμα πολύ ωραίες προσφορές, να τις εκμεταλλευτείτε.

0: Έτσι όμορφα πάμε όμως για το διάλειμμα.
1: Ναι, και θα σε πάω σε πολύ ωραία πράγματα, ναι, που έρχονται τώρα αυτή την...
0: Γενέθλια είπαμε σήμερα.
1: Δεν είπαμε σήμερα γενέθλια, θα τα πούμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Είχα ξεκινήσει να σας λέω για την πολύ ωραία παράσταση που έρχεται μεθαύριο, παιδιά, την Παρασκευή,
0: ναι,
1: στον Πολυχώρο του Ολύμπιον στις 9 και 4 το βράδυ. Είσαι μουσική, μια υπέροχη παράσταση που όπου και αν έχει παίξει έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές. Είναι και Θεσσαλονίκη την Πέμπτη και μετά την επόμενη μέρα τα παιδιά, δηλαδή την Παρασκευή, αυτοί έρχονται σε εμάς εδώ. Και θα σας πω και δύο λόγια για το έργο, έτσι να έχετε μία εικόνα. Η μουσική είναι κάτι το μαγικό. Έχει τη μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις, να προκαλεί συναισθήματα και να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις. Μία νέα γυναίκα μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά και τη φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μία χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει δύναμη σε μαμά και κόρη όταν ασφιχτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν. Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μάτια μιας αθώας παιδικής ψυχής, ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο με γέλια και με δάκρυα και μια οδή στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Είναι και η γιορτή της μητέρας, νομίζω ότι είναι αρκετά επίκαιρο το έργο και ενώπιση των ημερών που έρχονται. Οπότε η προπόληση έχει ξεκινήσει, συνεχίζεται σαφώς, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από τον κινηματογράφο Ολύμπιον, αλλά και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, εννοείται και ηλεκτρονικά τα εισιτήριά σας. Φυσικά ακόμα και δεν τα προμηθευτείτε, θα υπάρχουν και εκείνη την ημέρα εισιτήρια, αλλά... Ξέρουμε όλοι ότι όταν τα παίρνουμε νωρίτερα έχουμε και καλύτερη τιμή. Και εμείς από εδώ από την εκπομπή μας σας δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Όποιος θέλει λοιπόν, 86640 και 86650, κατευθείαν χωρίς να φτάσουμε στην Παρασκευή. Και τώρα ακόμα, όποιος θέλει τις προσκλήσεις, κατευθείαν παίρνει την πρόσκλησή του. Με πολύ χαρά να σας τις δώσουμε, να περάσετε ωραία. Είναι διπλή η πρόσκληση, οπότε παίρνετε μαζί σας και όποιον άλλον θέλετε. Όλα αυτά από την PR Entertainment και τον φίλο μας τον Ζήση τον Πίτα.
0: Γενέθλια. Ο Στέλιος έχει γενέθλια σήμερα. Γεια σου, Στέλιος. Η Σοφία, η Αλέκα, η Ελένη, ο Αποστόλης, η Μελίσα. Πολύ ωραίο, ε. Η Δέσποινα, η Τάνια η Κορμά έχει σήμερα γενέθλια.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Τάνια, και χρόνια πολλά. Και η Άννα η Λάτσκου έχει γενέθλια.
1: Η Άννα η Λάτσκου, χρόνια πολλά.
0: Ρε παιδιά. Πολύ, πολύ όμορφα. Λοιπόν, μια γραμμούλα να πάρω πριν το διάλειμμα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Πήρα για τις προσκλήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Α, μισό λεπτάκι.
1: Είστε θεατρόφιλοι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Μπράβο, μπράβο σας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, διπλή πρόσκληση σας δίνουμε. Θα μου πείτε
2: θα
1: μόνο...
2: Με το σύζυγο.
1: Να
2: με
1: περάσετε
0: σύζυγο να
1: καταπληκτικά. Πώς λέγεστε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είστε υπέροχοι. Κάθε μέρα σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Πώς λέγεστε το όνομά σας?
2: Σέβη.
1: Σέβη.
2: Ναι.
1: Θα μου δώσετε και ένα.
2: Καθάρι σεβαστή. Έχω καθαριστήριο στη Μεσοποταμία.
1: Α, ωραία. Άρε Μεσοποταμία.
0: Δύναμη Μεσοποταμία, δύναμη.
2: Δύναμη κι εμείς.
1: μου λέτε ξανά το επώνυμο γιατί δεν το άκουσα καθαρά.
2: Δρανιτσάρι.
1: Ωραία.
0: Θα υπάρχει το όνομά σας στην είσοδο, Έλενα.
1: Ναι, στην είσοδο. Θα πείτε εκεί στα παιδιά ότι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις από εμάς. Διπλή πρόσκληση.
2: Είναι συγκεκριμένες μέρες.
1: Είναι την Παρασκευή.
0: Είναι
1: η
0: Παρασκευή.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι ώρα όμως να πούμε.
1: 9 και 4. 9 και 4 στο Πολυχώρο Ολύμπιον.
0: Στο Ολύμπιον, έτσι.
2: Ευχαριστώ.
0: Γνωρίζετε που είναι.
1: Επίσης και σε εσάς να περάσετε πολύ, πολύ ωραία, με πολύ χαρά. Ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραία παράσταση.
0: Πολύ ωραία παράσταση. Και είχε και αφιέρωμα και η ΕΡΤ3, όπως είπαμε.
1: Σωστά.
0: Χθες ήταν πότε ήταν.
1: Χθες.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Οπότε μας έμεινε μία διπλή, παιδιά.
0: Να τη δώσουμε σήμερα ή να τη δώσουμε αύριο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Θέλω τους πιο γρήγορους, όπως ήταν η κυρία Σέβη. Όποτε την πάρετε. Αν τώρα κάποιος δεν βρεθεί σήμερα γρήγορος, αύριο, τις ώρες δηλαδή που το λέμε, θα πάμε για Παρασκευή. Πάντως και τώρα ακόμα, αν μου καλέσετε, 86640 και 86650, με χαρά να σας δώσουμε τις προσκλήσεις. Διπλή.
0: Ωραία. Άλλη μία διπλή έχουμε τώρα, έτσι. Μάλιστα. Πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Αργήσαμε λίγο, Έλλην. Τι ώρα πήγε?
1: Εντάξει, μία και δύο.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφάλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22,2 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος.
8: Τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
9: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλάμι παράδοση, αν πως.
8: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
9: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
8: Εδώ έχετε και τις Παναγιά στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
9: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
10: Μπακάλικο, μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
9: Αν πώς.
11: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα. Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι, the last hour. Δηλαδή πάμε για τελευταία ώρα για σήμερα, Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Κοριτσάκι.
1: Father.
0: Με τι πάμε όμως?
1: Με τι θα πάμε? Θα πάμε με Ότικα Ιν και Σταγκίκας Γιώργος. Και οι προσφορές συνεχίζονται στην Ότικα Ιν Σταγκίκας Γιώργος και
0: πρέπει
1: θα βρείτε.
0: Πρέπει να πάω και σε έναν οφθαλμίατρο εκτός όλων των άλλων γιατρών, ε.
1: Ναι, ρε father, γιατί μην αφήνεις και αυτά πίσω. Λοιπόν, γιατί έχεις κρατήσει και ένα γυαλί στην Ότικα Ιν Σταγκίκας Γιώργος. Το έχουμε κρατημένο το γυαλί. Μπορεί να το θέλει κάποιος άλλος και εμείς το κρατάμε.
0: Έτρεχα, γι' αυτό δεν
1: κράτα πήγα. Γιώργο, κράτα γερά.
0: Κουράγιο Γιώργο.
1: Ευτυχώς συνεχίζονται οι προσφορές και θα συνεχίζονται και θα το πάρουμε και με προσφορά και το δικό σου. Μπαίνετε στο κατάστημα, παιδιά. Εντοπίζετε το γυαλί που σας αρέσει, όπως έκανε και ο φάδερ. Δοκίμασε. Βέβαια, ο φάδερ δεν το εντόπισε ακριβώς. Έτσι, με έρωτες με την πρώτη ματιά. Είδαμε κανένα 800 μέχρι να επιλέξει, αλλά τελικά επιλέξαμε. Ρωτάτε ευγενικά και όμορφα.
0: Δεν είμαι δύσκολος άνθρωπος, αλλά
1: γενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε. Είτε ηλίου είτε οράσιος, ξαναλέω, έτσι. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά δεν θα κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, θα πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Να, και ο φάδερ περιμένουμε να πάρει τη συνταγή του.
0: Βεβαίως.
1: Διαλέγετε τα γυαλιά σας που τα έχει διαλέξει, τα παίρνει και φεύγει. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Μια γραμμούλα να πάρω.
1: Ναι.
0: Στον αέρα, παρακαλώ, γεια σας.
2: Να την πάρει.
0: Δεν σ' ακούω, κάτι βούλωσε το Λούκι.
1: Είναι το Ειρηνάκι τώρα αυτό σίγουρα. Την άκουσα
0: γιατί
1: ακόμα
0: και. Γιατί βούλησε το Λούκι όμως.
1: Ακόμα και διακεκομένη σε κατάλαβα.
0: Γιατί βούλωσε το Λούκι.
2: Δεν ξέρω το
0: πάνω. Α, τώρα καλά. Εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Ειρηνάκι μου, χρόνια πολλά για χθες. Ε?
2: Κύριε,
1: έχει
0: τα εισιτήρια. Φυσικά. Ά, ρε, είσαι
1: να, να τι, άμα είσαι του πολιτισμού.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Όχι να το πενευτούμε, είναι φοβερή παράσταση, να ξέρετε, έτσι.
2: Ναι.
0: Πολύ καλή
2: ωραία,
0: παράσταση.
2: Ωραία.
1: Ειρηνάκη μου, θα περάσει καταπληκτικά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά για χθες. Ευχαριστούμε για τα κεράσματα. Τα τιμήσαμε.
0: Πάρα πολύ ευχαριστούμε, γιατί όπως γυρνούσα εγώ, Ειρήνη, τα βρήκα πάνω στο. Πες το, στο τραπεζάκι εκεί.
2: Το πρωί, ναι.
1: Πρόσεξε να δεις τι έγινε χθες. Μόνο για τους δύο, άκου να δεις τώρα τι έγινε χθες, Ειρήνη. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έλειπαν, όπως ξέρεις. Ήταν εκτός. Οπότε φαΐ εγώ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Οπότε τρώω εγώ από την κουτάρα της Ειρήνης. Δίνω στον brother. Και περίσσεψε και για το father και τη mother. Τέτοιες αυτές είναι οι σωστές κουτάρες.
0: Δεν ήταν κουτάρα, ήταν ο Φατίδης ολόκληρος.
1: Και έτσι τη βγάλαμε την ημέρα χθες.
2: Είμαι πολύ.
1: Τη βγάλαμε την ημέρα χθες. Με τα κεράσματα από το Ειρηνάκι μας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας αγαπώ.
0: Να περάσεις υπέροχα.
1: Παίρνεις και όποιον θέλεις μαζί σου, Ειρήνη, την Παρασκευή. 9 και 4
0: δεν είναι μόνο για σένα, παίρνεις και όποιον θέλεις.
2: Θα πάρω και την υφούλα μου, της αρέσει και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να περάσετε καταπληκτικά. 9 και 4 στο Ολύμπιον. Το όνομά σας, το όνομά σου, το δικό σου δηλαδή, θα είναι στην είσοδο.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Τις δώσαμε τώρα όλες τις προσκλήσεις.
1: Ναι, εγώ σας είπα να είστε γρήγοροι.
0: Σπάνιοι προσκλήσεις, παιδιά, τι να κάνουμε. Αν πέσει και κάτι άλλο, στα χέρια μας πάντα ξέρετε ότι έρχεται εδώ. Το δίνουμε με όλη μας την καρδιά κυρίως. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, πάμε με Dua Lipa.
1: Και είδα.
0: Dua Lipa που έκανε. Πώς το λένε. Κάποιοι πήραν τη φωνή της στο AI, το σώμα της, την κίνησή της, και άρχισε να κινείται γενικά εναντίον όλου αυτού του συστήματος. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι κάπου διάβασα. Για πες, Έλενα.
1: Λοιπόν, τι είδα τώρα αφού είμαστε και στα έτσι καλλιτεχνικά. Είδα μια δράση η οποία νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στην Καστοριά.
0: Δηλαδή.
1: Και με εντυπωσίασε πάρα πολύ η αγαπημένη μας θεατρική ομάδα των φοιτητών μας, το Καραβάνι,
0: ναι,
1: σε συνεργασία με το Σπασμένο Ρόδι. Για να δούμε και τι ωραία σύμπραξη είναι αυτή των φοιτητών με την κοινωνία, αυτά που συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Μας προσκαλεί το Σάββατο 9 Μαΐου, αυτό το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο χώρο του Σπασμένου Ροδιού, εκεί στο παλιό νοσοκομείο δηλαδή, σε μια βραδιά κωμικού αυτοσχεδιασμού.
0: Μπράβο.
1: Είναι δηλαδή, πώς είναι το stand-up, ο καθένας θα ανεβαίνει πάνω και θα κάνει το δικό του κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία δράση, η οποία δεν έχει ξαναγίνει στην Καστοριά και με πολύ χαρά να την αγκαλιάσει ο κόσμος.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Αυτό ήθελα να πω, έτσι να μην το ξεχάσω, γιατί μου άρεσε πολύ η δράση αυτή.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χελένα, να πω ότι...
1: Και θα έχει και κλασικά παιχνίδια αυτοσχεδιασμού. Πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Ωραία.
1: Είσοδος ελεύθερη, σε όλα αυτά.
0: Έρχεται η τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων Καστοριάς.
1: Άντε, επιτέλους!
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, βέβαια είμαστε αρκετά νωρίς, βέβαια. Θα είμαστε εδώ, ο Κλοκ, Καστοριά, 4 και 5 Ιουλίου, δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Κύκνο, στο πάρκινγκ της Λαϊκής δηλαδή. Μην το χάσετε και φέτος. Αν είστε κάτοχοι παλιότερων οχημάτων και θέλετε 20 ετίας να συμπληρώσετε μια φόρμα πρέπει συμμετοχής, μπορείτε να έρθετε 20 ετία. Κλείσαμε εμείς τίποτα, Έλληνα. Λογικά κλείσαμε. Να πάτε κανένα αυτοκίνητο στην έκθεση.
1: Πρέπει να κλείσαμε, ναι.
0: Λογικά κλείσαμε. Οπότε να συμπληρώσετε μια φόρμα και να πάτε στην έκθεση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Όσοι έχετε 20 ετίας, συμπληρώνετε μια φόρμα και πάτε, συμμετέχετε, δηλώνετε συμμετοχή στην συγκεκριμένη τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων. Φυσικά θα είναι και τα παιδιά κάποια στιγμή στην εκπομπή μας.
1: Εντάξει. Όπως πάντα τους στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε τα ωραία πράγματα σκέψη. Στην εκπομπή. Για να δω γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Χριστό, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Κώστας στην ΑΧΑ έχει εκπομπή τώρα.
0: Είμαι στον αέρα τώρα. Πες μου. Και εσύ στον αέρα είσαι.
1: Κύριε Λάντζη.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε ρε, όλα καλά.
0: Να, από την ώρα που τα είπαμε κύριε Λιάντζη, καλά.
3: Μπράβο Χρήστο.
0: Αλλά αν θέλουμε τίποτα να συμπληρώσουμε ή οτιδήποτε θα έχει να μου πείτε.
3: Όχι, να σας ακούσω λίγο, καλημέρα.
0: Οκ, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Ορίστε, ο κύριος Λιάντζης μας παίρνει και μετά τηλέφωνο.
1: Ωραία, να πάμε και τα ΕΛ, γιατί έχουμε και throwback και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κάνε μια ανακοίνωση, λέει, από Δισπηλιό,
1: ναι,
0: για Καστοριά, μετά το Τσάμις, έξω από Αναστασίου,
1: ναι,
0: κάνουν τα έργα. Και όπως έρχεσαι, επειδή είναι στροφή, δεν φαίνεται. Ναι, πρέπει να σας πω και ειδικά, εκεί στριμώχνει στη στροφή πάρα πολύ και ο δρόμος και υπάρχουν και οι πινακίδες, οι προειδοποιητικές που στενεύουν λίγο ακόμη περισσότερο τη στροφή. Δεν πιστεύω να πηγαίνετε με 200 σε εκείνη τη στροφή, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή σε όλο το μήκος του δρόμου. Καστοριά, Δισπηλιό, πολύ σωστή η παρατήρηση του Μάκη, μπράβο Μάκη. Όπου γίνονται τα έργα του αερίου, του φυσικού αερίου, βάζουν σωλήνες, τις κίτρινες άμα τις βλέπετε. Γίνονται τα έργα, στριμώχνεται ο δρόμος, μπαίνουν πινακίδες, υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν άνθρωποι, πάρα πολύ προσοχή. Πάμε.
1: Ωραία. Κτέλ.
0: Κτέλ. Μετακίνηση πολύ ωραία για να πάτε σε ωραία συναυλία στη γειτονική Κοζάνη.
1: Λοιπόν, έρχεται τον Ιούλιο, βέβαια, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Ο Φέρης στην Κοζάνη. Και γι' αυτό το λόγο το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, ο Κάστορας Tours, έχει αναλάβει την μετακίνησή σας προς και από τη συναυλία με μόλις 7 ευρώ το άτομο. Η συναυλία αργεί λίγο, όμως επειδή είναι πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης ο Φέρης και ξέρετε ότι πολλοίς κόσμος θα πάει, καλύτερα τα εισιτήριά μας να τα κλείσουμε από
0: και
1: τώρα.
0: Και καλύτερα γιατί... να πάμε με λεωφορείο παρά με τα αυτοκίνητα.
1: Βέβαια, να πιούμε. Να περάσουμε ωραία, να μην σκεφτόμαστε.
0: Χωρίς πρόβλημα.
1: Φυσικά. Οπότε 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Λέγαμε για το μουσικό σχολείο νωρίτερα. Πήγαν σήμερα που είναι και λαϊκή, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήγαν και στη λαϊκή. Ωραία.
1: Τα παιδιά είναι φοβερά.
0: Πολύ
1: εντάξει.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Πού φτάνουμε, Χελένα?
1: Πάμε 3-16 για να πάμε throwback μετά.
0: Throwback, αλλά 3-16 γιατί είναι μια εταιρεία που ασχολείται με 4-5 πολύ ωραία πραγματάκια. Με το εξοικονομώ, με την αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Με τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα Zero Fade In Net Billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, πολύ σημαντικό γι' αυτό, αλλά και με τα θερμοκήπια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία, καινοτομία, χτίζουμε μαζί το μέλλον. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, ελάτε να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. Στην 316, ο Γιώργος Αναστασιάδης, φυσικά ο φίλος μας και όλη η δυνατή ομάδα της 316, είναι στην Κολοκοτρώνη 4Β. Επικοινωνούμε και με ένα τηλέφωνο με το 6955-677-888.
1: Τέλεια, throwback. Ένα και μόνο θέμα.
0: Κόντεψε καραμπόλα, λέει, στο σημείο.
1: Αλήθεια.
0: Στο τσακ τη γλιτώσαμε, είχε ουρά 20 αυτοκίνητα. Και όπως ερχόταν ο άλλος από δυσπηλιό, θα μας έπαιρνε και παραμάζωμα. Παιδιά, πολύ προσοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παρακαλώ.
1: Ίσως κάποιος δεν το γνωρίζει και όλα στο τι συμβαίνει.
0: Ωραία. Έχουμε και πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Μόνο το σχολικό πρωτάθλημα που είναι εδώ, ναι, είναι 1000 άτομα.
1: Ναι, ναι.
0: Και συν άλλα 1000 που ήρθαν και μετακινούνται όλα αυτά τα άτομα με τα μουσικά σχολεία, έτσι.
1: Ακριβώς. Έλεγα ότι μόνο ένα θέμα είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα.
0: Μόνο ένα θέμα
1: μόνο
0: πέρυσι.
1: Μόνο τον κύριο Καραταγλίδη είχαμε.
0: Τι λέγαμε τον
1: δεν
0: κύριο Καραταγλίδη.
1: Γιατί. Όχι, εντάξει. Γιατί είχαμε μια ενημερωτική συνάντηση για τον εμπορικό κόσμο. Αυτές τις μέρες.
0: Είχαμε όλη την εκπομπή για τον εμπορικό κόσμο.
1: Δεν
0: χαλάλι.
1: Ξέρω τώρα.
0: Χαλάλι,
1: χαλάλι του.
0: Χαλάλι.
1: Τώρα, αν θέλεις, μπορώ να σου πω και τα χθεσινά που δεν τα είπαμε.
0: Για πες, αν χθες τι είχαμε.
1: Είχαμε τον κύριο Βαϊνά ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για τις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα εμπορικά
0: πες,
1: καταστήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε την κυρία Παπακοσταντίνου, την άρε πρόεδρε.
0: Πού είσαι, είσαι πρόεδρε. Κυρία Παπακοσταντίνου, πού είσαι.
1: Και μιλούσαμε για προσωπικό αριθμό, ναι, και για τον Μίδα, τον νέο Μητρό για τα ακίνητα. Τι είπε είναι αυτό. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Είχαμε και τον κύριο Διαμαντόπουλο για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Αλιάκμονα. Ό,τι υπήρχε εκεί από ζωή έχει εξαφανιστεί. Οι περιβαλλοντικές μελέτες είναι αστείες. Εμείς ζητάμε να μην επεκταθεί.
0: Ναι, αλλά είδατε τι έγινε με τις πλημμύρες, παράδειγμα της χαρία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο. Ωραία.
1: Αυτά από τα throwback μας και χθες και σήμερα.
0: Με throwback τελειώσαμε λοιπόν. Και χθες,
1: ναι,
0: και σήμερα. Χθες δεν είπες throwback. Γιατί, ρε Έλενα?
1: Το ξέχασα.
0: Υπάρχει κάτι που θυμήθηκες να πεις θες?
1: Ναι, είπα αθλητικά.
0: Αχα.
1: Έκανα διαγώνισμα χωρίς να είσαι εσύ εδώ.
0: Ωραία.
1: Είπα γενέθλια, είπα.
0: Ωραία.
1: Γιορτές, είπα.
0: Ωραία.
1: Είπα.
0: Μπράβο.
1: Είπα κάποια πράγματα. Είπα ότι να, για σήμερα αυτά που θα συζητούσαμε. Έκανα πρόλογο για τη σύραγγα κλεισούρα.
0: Έκανες πρόμο.
1: Έκανα το πρόμο ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί ο Μάκης είχαμε, γιατί έχουμε και είχαμε και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Παιδιά.
1: Αυτό το διάστημα στους κάμπους.
0: Να πούμε ότι έχουμε γίνει και με την ευχαίρεια καλά κάτω.
1: Να ξέρεις, συγγνώμη, περίμενε. Πριν,
0: ναι,
1: το πεις εσύ,
0: ναι,
1: να ξέρεις ότι φέτος για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: είχαμε καταστροφές σε αμπέλια. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Πάει τα αμπέλια μου.
1: Είχα και αυτό.
0: Τα αμπέλια στο χωριό που έλεγε.
1: Τι άλλο θες να έχω.
0: Είχες και τα μπέλια στο χωριό, ρε,
1: ναι,
0: Έλληνα. Μπράβο, ρε Έλληνα, να πάρει. Πάνε και τα μπέλια, δηλαδή.
1: Πρώτη φορά για την Καστοριά έχουμε καταστροφές και σε αμπέλια.
0: Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα σήμερα στο χωριό στα μπέλια μου, πάει τα μπέλια μου γι' αυτό.
1: Α, πάει τα μπέλια. Εκτός από όλα τα άλλα, έτσι, δεν ξεχνάμε. Καλά, φασόλια μήλα, καπνά.
0: Βγήκαν πάντως αναγγελίες ζημιάς. Βγήκαν οι αναγγελίες ζημιάς.
1: Ναι.
0: Αναζητήστε εκεί τον τρόπο, ξέρετε πώς θα κάνετε αυτά. Βγήκαν οι αναγγελίες ζημιάς. Οπότε, να δηλώσουμε και τα μπέλια τώρα.
1: Να δηλώσουμε και τα μπέλια. Α, είχα παπαρόδια. Και αυτά. Έρχονται και τα παπαρόδια.
0: Παπαρόδια έρχονται, βεβαίως.
1: Μιας και είχαμε και το ειρνάκι από το δεσποιό πριν.
0: Βέβαια.
1: Τι άλλο.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Α, για τους αμπελόκηπους είπα. Και αν θέλεις, αυτό βρες το λίγο να το ξαναπούμε. Γιατί μου είπαν από εκεί τα παιδιά από το σύλλογο να το επαναλαμβάνουμε. Έχεις ένα email εκεί πέρα για μια αλλαγή ημερομηνίας,
0: ναι,
1: στους αμπελόκηπους. Άμα μπορέσεις να το βρεις, να το επαναλάβουμε και αυτό, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ωραία. Να το βρούμε. Πάμε στις γραμμές μας. Γεια σας.
2: Κορνιά!
1: Έλα, ρε, Κορνί!
2: Εγώ λέω να δηλώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Πώς έχετε την ταινία.
0: Πάνε και τα δικά σου τα μπέλια.
2: Πολύ λίγη ζημιά. Δηλαδή τα δικά μας είναι λίγο πιο προς το βουνό και τώρα άρχισαν να φταίνουν.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι πριν συνεχίσει. Εγώ έχω μια νεότερη ανακοίνωση από τους αμπελόκηπους που σε έλεγα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Που λέει ότι έχουμε τη μετάθεση.
1: Ακριβώς, για την αλλαγή της ημερομηνίας. Αυτό ήθελα να πεις.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπαν τα παιδιά να το επαναλαμβάνουμε λίγο για να μην
0: πότε
1: περτευτεί ο
0: κόσμος. Πότε θα είναι όμως.
1: Το λέει. 20 Μαΐου να μου φαίνεται.
0: Α, μισό λεπτό να ανοίξω την ανακοίνωση. Σωστά. Περίμενε λίγο κορμί εσύ, περίμενε.
1: Είσαι σπιτίσιος εσύ, περίμενε.
0: Σκήτη του Αγίου Νικολάου του Βουνού Αμπελοκήπων θα γίνουν το Σάββατο 23 Μαΐου.
1: 23, μπράβο.
0: Εντάξει. Οπότε 23 Μαΐου μετατίθεται για το Σάββατο 23 Μαΐου. Ωραία. Τέλεια. Για πες κορμί.
2: Όλα μπόμπα, τι κάνετε?
1: Εμείς
0: τι
1: καλά,
0: κάνουμε,
1: εσείς
0: τι
1: εκεί.
0: Να κάνουμε, ρε.
2: Εμείς είμαστε λίγο στην πλουσούρα σήμερα με τη μάδα.
0: Είμαι σίγουρος ότι πήγατε στην Αγία Σοφία.
2: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ανάψετε ένα κεράκι για μας.
2: Ναι, πολύ, για όλο το νομό.
0: Για όλο το νομό, μπράβο ρε παιδιά. Είχε κόσμο σήμερα στην κλεισούρα.
2: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ κόσμο, ε. Και χθες το απόγευμα μου είπαν, είχε κόσμο στον Εσπερινό.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε.
0: Πήγατε και χθες το απόγευμα?
2: Όχι, όχι, όχι. Σήμερα.
0: Ήταν και ο Μητροπολίτης μας εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να μας πεις από εκεί. Γιατί ψάχναμε για άλλα θέματα το Μητροπολίτη, αλλά ξέραμε ότι πολύ δύσκολο να τον βρούμε σήμερα αφού θα ήταν εκεί.
2: Πολύ ωραία ήταν τον Γρεβενόν ο Δαβίδ.
0: Α, τον Γρεβενόν ο Δαβίδ, ναι.
2: Ναι, ναι. Και
0: ήταν και χθες νομίζω ο Δαβίδ στους σχολικούς αγώνες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Ήταν πάντως ωραία χρήση, ωραία περιεχή.
0: Ναι.
2: Ωραία μέρα έκανε, ωραία οργανωμένα εκεί πέρα τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Πολύς κόσμος.
0: Πολύς κόσμος.
2: Ευλογία μεγάλη.
0: Η Αγία και Σοφία, η Αγία του τόπου μας, να βοηθάει όλους τους Καστοριανούς. Υπερηγείας όλων μας.
2: Ναι, και κακώς που δεν θυμάμαι, δεν πηγαίνουν πολλοίς κόσμος από
0: ναι,
2: την Καστοριά.
0: Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ο κόσμος της Καστοριάς να αγαπήσει λίγο παραπάνω την Αγία του τόπου του.
2: Α, μπράβο. Χρήστο, ξέρεις τι θαύματα κάνει και τι
0: εμφανίζει.
2: Δηλαδή έχουμε μιλήσει αυτό το πράγμα. Θέλει πιο πολύ να στηρίξουμε αυτή την...
0: Θέλει πιο πολύ πίστη από όλους μας.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Βασικά θέλει λίγο πιο πολύ πίστη από όλους μας.
2: Έτσι, γιατί έχουν τρεις χρόνια και πού θα στηριχτούμε, να ξέρετε.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα... Πήρες και αγίασμα, φαντάζομαι, από πάνω, γιατί οι βρύσεις εκεί τρέχουν.
2: Ναι, ωραία.
0: Πήρες και αγίασμα, πήρες και αντίδωρο.
2: Έτσι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, μια βόλτα πες στο κορμί, θα με κάνει οπουδήποτε με τα μάξι.
1: Εγώ στο
0: πες
1: είπα.
0: Τα μάξι.
1: Για να... Αλλά πρόσεξε, έτσι. Σκέφτομαι να είναι προς το καλοκαιράκι να το ανοίξουμε για
0: σοπα.
1: Να σου παίρνει και ο αέρας τα μαλλιά.
0: Τα μαλλιά, ναι, σωστό και αυτό. Καλό, καλό, καλό.
2: Δεν έχω μαλλί, αλλά
0: μην με πάρουν
2: τα μυαλά κάθε μέρα.
0: Και τα μυαλά και τα μαλλιά
1: σε κάνει βόλτα.
2: Θα με κάνει πει και αυτό να σώσει λίγο καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, ο Δαβίδ σε κάνει. Η Έλληνα, μην περιμένει.
1: Καλά, άμα σε κάνω εγώ, κλαφ τα καράλα, παιδί μου.
0: Εγώ θα ενημερώσω.
1: Σε καμιά μιλιά πάνω θα βρεθούμε.
0: Θα κάνει βόλτα, τέλειωσε. Θες το τυχιό να γίνει βόλτα ή κάπου αλλού?
1: Θες το τυχιό,
2: όπου να είναι.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Ξέρεις ότι εγώ πρώτη φορά που οδήγησα τυχιό με πήγε ο δάσκαλος.
0: Α, μπράβο.
1: Ήξερε που με πάει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει τον κόσμο το δρόμο το κορμί και
0: βέβαια ξέρει τον δρόμο. Πώς δεν το ξέρει.
2: Και τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα τον ξέρω, πέρα με κλειστά μάτια.
0: Κλείνω, μάτια και έρχεται.
1: Την Λακούβα, συγγνώμη τώρα που έχω και το κορμί.
0: Τη
1: Λακούβα μετά την Πινακίδα προς Τυχιό.
0: Ξανά πέσες μέσα, Έλενα.
1: 100 φορές μέσα πέφτω.
0: Πάλι έπεσες.
1: Πάλι έπεσα. Μα όλοι πέφτουν. Όλοι πέφτουν. Μια τρουπάρα να.
0: Πρέπει να την αποφεύγετε.
1: Και ανώ είναι αυτός ο τρόπος. Περιφέρειες του Δήμου δεν ξέρω.
0: Ακριβώς που είναι επισημένο.
2: Την Κατερίνα την Πηγασιώτη δεν πρέπει να το αναλάβει αυτό.
1: Εντάξει, θα τις πω.
0: Οκ, έγινε κορμί.
2: Το κορμί εκείνο τώρα να την κλείσει, αλλιώς.
1: Η Κατερίνα θα πάει να την κλείσει.
0: Δεν βέβαια θα πάει. Έγινε. Άντε, γεια.
2: Άντε, κορμιά.
0: Τα κορμιά.
1: Ακούμε, πινακή, τρύπα εκεί.
0: Πού είναι ρε αυτή η τρύπα?
1: Ρε σου λέω, πινακίδα προς το χιό για να στρίψεις δεξιά. Στις μιλιές. Εκεί κατευθείαν με το που στρίβεις δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή πάμε για διάλειμμα, πού πάμε?
1: Στην 316 θα πάμε.
0: 316 πήγαμε ρε. Πρέπει να πάμε λίγο Ιφαντίδη.
1: Α, Ιφαντίδη. Αν θα πάμε λέει.
0: Ψωμάκι, μπουκίτσες, αλμυρά, πιτσούλες, σαντουιτσάρες για όλες τις ώρες ημέρας. Γλυκάρες και νέα προϊόντα με φιστίκι. Παγωτά, θέλετε στο κουπάκι, θέλετε στο
1: χωνάκι. Θέλετε τα παγωτίνια, τα μικρά.
0: Να γλύτετε έτσι με έναν ερωτισμό σας θέλω. Όταν Όταν έχετε κύριε ένα Λέσον. Παγωτό, ε.
1: Κύριε Λέσον.
0: Γιατί, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν παγωτό, με ερωτισμό.
0: Όταν έχεις το χωνάκι και να μην θέλεις, ένας ερωτισμός βγαίνει όταν βλέπεις τον άλλον. Να...
1: Σε βγαίνει ένα ερωτισμό με
0: τον παγωτό. Πολύ ερωτισμό, ναι.
1: Μη χειρότερα.
0: Με δεν... πολύ μαεστρία γλύφω αυτό το παγωτό.
1: Μου είχε έρθει ποτέ στο μυαλό αυτό το πράγμα.
0: Παγωτό, παιδιά. Ναι, πρέπει να το συνηθίσουμε. Έρχεται το καλοκαιράκι μας, είναι όλα εκεί. Όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού στον Ιφαντίδη. Δηλαδή δίνει ραντεβού στην Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας.
1: Πάντα το χιόδεντρο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να τη ρε, η πρόεδρος κατευθείαν.
0: Τι είπε.
1: Ποια άλλα κούβα, Έλενα, μου στείλε μια φωτογραφία. Τελείωσε το θέμα.
0: Έβγαλε φωτογραφία.
1: Αν και νομίζω ότι ο δρόμος εκείνος είναι της περιφέρειας. Αλλά μου φαίνεται.
0: Δεν είναι μέσα στο χωριό.
1: Η πρόεδρος θα εξηγηθεί. Όχι, είναι με το που στρίζει για το χωριό. Ναι. Κατερίνα, μόλις ξανάρθω, θα βγάλω φωτογραφία.
0: Ναι, δώσε όμως την Κατερίνα να καταλάβει.
1: Είναι εκεί, όπως πέρχεσαι από Καστοριά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έχει την πινακίδα που λέει προς Τυχιό.
0: Δηλαδή εκεί λίγο μετά τα Επλακύρω, ας πούμε.
1: Πιο μετά.
0: Πολύ πιο μετά.
1: Για να στρίψει για Τυχιό.
0: Για να στρίψει, μάλιστα, ναι.
1: Με το που στρίβει σχεδόν κατευθείαν για να μπει στο χωριό.
0: Ναι.
1: Μια άλλα κουβάρα.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, Κατερίνα, άντε. Πάρε λίγο άσφαλτο.
1: Θα βγάλω και φωτογραφία. Θα πάμε μαζί. Θα έρθω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αν μας αφήνουν δηλαδή, αν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και μαζί μας πάντα είναι και...
1: Ανθοπολείο Χλόη θα πάμε λίγο, ρε παιδί μου, για τις μανούλες μας. Έρχεται η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Δεν θα προσφέρουμε κάτι ωραίο στις μανούλες μας? Μια ωραία ανθοδέσμη, μια ωραία.
0: Σήμερα δεν μου βγήκαν εδώ να μου πούν.
1: Εντάξει, θα τις έχουμε.
0: Λες να τις έχουμε καμιά Παρασκευή.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, μια ωραία γλάστρα, μια ωραία ανθοδέσμη, ένα ωραίο κερί από Noble Senses που έχουν τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη. Μια ωραία σύνθεση με λίγο απ' όλα. Πάρτε και ένα λουδάκι, ναι, πάρτε και ένα κεράκι. Πάρτε και ένα από εδώ, πάρτε και ένα από εκεί. Κάντε ένα ωραίο έτσι πράγμα για τις μανούλες σας. Μια μανούλα την έχουμε κι αυτή. Να τη φροντίσουμε, να της δείξουμε την αγάπη μας με αυτόν τον τρόπο. Έχω όμως και εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Και ξέρετε ότι εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά, φοβερούς στολισμούς, πανέμορφους, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Και τι σας έχω, βρέα τιμούλικα που παντρεύεστε και βαφτίζετε. Όποιος κλείσει τον στολισμό του το μήνα Μάιο. Είτε παντρεύεται το 2026, είτε το 2027, πάμε και για του χρόνου δηλαδή, αλλά η προσφορά ισχύει μόνο για το μήνα Μάιο, έτσι. Έχει μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού, είτε του γάμου είτε της βάφτισης. Και φαντάζεστε τώρα ότι είναι ένα πολύ καλό ποσό.
0: Ωραία.
1: Το μείον 20% το οποίο θα εξοικονομήσετε να το χρησιμοποιήσετε όπου αλλού θέλετε, παιδιά. Θέλετε με αυτά τα λεφτά να πληρώσετε κάποια άλλη υποχρέωση του γάμου? Θέλετε να τα κάνετε κάτι άλλο? Εσείς εξοικονομείτε μείον 20%. Μόνο για το μήνα Μάιο. Είτε παντρεύεστε, επαναλαμβάνω, ή βαφτίζετε το 26 είτε το 27. Δηλαδή, ακόμα και αν κλείσετε και για του χρόνου. Το Ανθοπολείο Χλόη το βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Γαλλία δείχνει 22,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Antennas Weekend, Έλενα Γαβρεσέα, κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες, στον Antennas Radio, κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennas FM, 93,6. No
0: chemicals, just... κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Για πες.
1: Τώρα δίνω κατευθύνσεις για τη Λακκούβα.
0: Σώπα ρε. Στην κειμένα Κατερίνα εδώ ένα μήνυμα. Για να το ανοίξω το τίγμα που γράφει. Λοιπόν, για πες.
1: Θα πάμε
0: για
1: εγώ
0: πες
1: και η Κατερίνα να τη φτιάξουμε, παιδιά. Ναι. Εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε.
0: Την Κατερίνα, να σας πω τώρα μια και λέμε για την Κατερίνα την Πηγατσιώτη. Μια μέρα να πάρουμε την Κατερίνα για το θέμα της Πειραιώς επίσης που είχαμε νωρίτερα. Γιατί υπάρχει, έχουν θέσει οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, γιατί η Κατερίνα, θυμίζω, είναι πρόεδρος όλων των προέδρων του νομού, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, σημείωσε το λίγο αύριο να πάρουμε την Κατερίνα.
1: Ναι, όπως επίσης θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για αυτή την υπόθεση με τα χωριά κάτω από...
0: με 40 κατοίκους.
1: 40 κατοίκους.
0: Ωραία, δύο Κατερίνα. Θέματα λοιπόν, Κατερίνα, να ετοιμάζεσαι. Και αυτό και το άλλο. Μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι...
1: Μαζί και... μας πάντα είναι και... Πού να σας πάω τώρα, Άργος Ορεστικό θα πάω. Θα πάω House of Beauty, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά.
1: Να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας, γιατί...
0: Τίποτα καλύτερο από το να αισθάνεται ο άνθρωπος όμορφα. Δώρο στον εαυτό σας.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι για τον εαυτό σας? Για σκεφτείτε, γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες και για γυναίκες εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες. Προσέξτε να επωφελήσετε από τις προσφορές που έχουμε για λίγες μέρες. Αφορά μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ, έχουμε και άλλα. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Ό,τι ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και θέση εργασίας στο House of Beauty. Ζητούμε τεχνήτρια νυχιών. Οπότε όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μαρία μας, την υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 0 42 368. 93.

0: Σιγά σιγά θα πάμε και για διαγώνισμα, αλλά πριν το διαγώνισμα, για να ρίξουμε μια ματιά και Messi Marvels.
1: Messi Marvels θα πάμε, διότι στο Messi Marvels ετοιμάζουμε για αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Κυριακή, που είναι η γιορτή της μητέρας, μια πολύ ωραία ημέρα για μαμάδες και παιδιά. Φέτος λοιπόν στη γιορτή της μητέρας χαρίστε χρόνο μαζί. Σας προσκαλούμε σε ένα ξεχωριστό Paint and Flowers Experience για παιδιά και τη μαμά τους ή τη μητρική τους φιγούρα. Δημιουργήστε μαζί λοιπόν με το παιδάκι σας ένα κοινό καμβά, θα ζωγραφίσετε μαζί, με έμπνευση από λουλούδια. Να τα συνδυάζουμε και όλα, πώς λέγαμε πριν, να προσφέρουμε και ένα λουλούδι στη μαμά μας. Φανταστείτε τώρα να έχετε ζωγραφίσει έναν πίνακα μαζί. Δεν χρειάζεται να ξέρετε να ζωγραφίζετε ούτε εσείς ούτε το παιδάκι σας. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Να αφήσουμε τη φαντασία μας χρειάζεται. Μόνο δημιουργία χρειάζεται και όμορφες στιγμές. Να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές με τα παιδάκια μας. Είναι για μαμάδες και παιδιά η δράση, όπως σας είπα, θα πάτε μαζί. Για παιδιά από 6 έως 12 ετών, αυτή την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, στο Messi Marvel, στη Μητροπόλεως 47. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας είτε από κοντά, να έρθετε δηλαδή στη Μητροπόλεως 47 στο Messi Marvels, είτε τηλεφωνικά στο 2467-024-653, είτε σε μια ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει, που μπορείτε να τη βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook και στο Instagram Messi Marvels.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Διαγώνισμα σήμερα είναι πανεύκολο το διαγώνισμα. Α, η τρύπα μέσα σε λίγες μέρες έχει γίνει, έχει ήδη πίσα η κυρία Πηγατσιώτη. Τελείωσε το θέμα.
0: Τι λες, ρε.
1: Τώρα.
0: Ωραία.
1: Τυχιό είσαι. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Ο Ιώβ γιορτάζει σήμερα με την υπομονή του μαζί και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Να σας πω και για το Πολ μετά, γιατί είχαμε ντέρμι
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Παιδιά, μισό λεπτάκι, μπορείτε ακόμα να ψηφίζετε ναι, στο ναι. Πολ. Μπαίνετε Χελένα Νατ στο Instagram και ψηφίζετε με τρεις επιλογές για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας που
1: τι
0: είναι σήμερα.
1: Τι είναι η δίαιτα για εσάς δηλαδή? Η δίαιτα για εσάς είναι το από Δευτέρα? Είναι το έχω πάρει σοβαρά αυτή τη φορά? Ή δεν ξέρω καν τι θα πει η δίαιτα? Να σου πω ότι κονταροχτυπιούνται όλα. Πότε είναι πρώτο το ένα, πότε το άλλο, πότε το τρίτο.
0: Εσείς να θυμηθείτε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Ναι, γι' αυτό και προηγείται ως τώρα το από Δευτέρα με 41%.
0: Σοπαρέ!
1: Το έχω πάρει σοβαρά αυτή τη φορά 32%. Ναι. Οι φίλες μου το έχουν πάρει σοβαρά, όλες οι φίλες μου το έχουν πάρει σοβαρά. Ναι. Και Δαβίδ μαζί. Στο 32%. Και 32%. Και ένα 27% δεν ξέρει καν τι θα πει δίαιτα. Νίκο, αυτό το 27%. Λοιπόν, πάμε στο διαγώνισμα τώρα.
0: Ναι.
1: 1889. Οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης δηλαδή, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
0: Σοβαρά, είναι οι επανάστασεις... καραβανάδες.
1: Έτσι τους έλεγαν τη συντηρητική παράταξη.
0: Τώρα λένε άλλους καραβανάδες όμως.
1: Τώρα λένε άλλους.
0: Α, 1900... τότε έλεγαν τους
1: κριτικούς. Όχι, ήταν η συντηρητική παράταξη των κριτικών.
0: Ναι.
1: 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, η ματωμένη Δευτέρα, συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκρίντερ Γκιγιόμ. 2007 ο λαοφιλής και
0: λαοπρόβλητος
1: κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
0: Και ερχόμαστε να πάρουμε και
1: Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο καλυφιάτης Δημήτρης Διαμαντίδης, ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Το άκουσα. Το καλύτερο μέρος
0: για να παίζεις μπάσκετ στην Καστοριά είναι η Καλυθέα. Αν δεν υπήρχε η Καλυθέα και το Κωνσταράζη σε αυτό το νομό, ο νομός θα ήταν 50 χρόνια πίσω.
1: Και ο Φρανκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Μαζί μάλιστα. Με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διεπιρωτικό. 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από την Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ο Σαμαράς διέγραψε την Τώρα.
1: Επειδή απέρριψε το νομοσχέδιο.
0: Και τώρα η Τώρα διέγραψε τον Σαμαρά.
1: Το χρωστούσε. Στο Πασόκο, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής του ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
0: Μάλιστα.
1: 2012, πανελευθερία του κομματισμού. Μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο τη ακροδεξιά Χρυσή Αυγή στη Βουλή είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλο τη μεταπολίτευση για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Σε εισαγωγικά το τέλο τη μεταπολίτευση. Τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, έλαβον. 18,85% με
0: 100%. Νέα Δημοκρατία 18%. Είστε με καλά σας.
1: ΣΥΡΙΖΑ 16,78% με 52 έδρες.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, στις εκλογές του 12 η Νέα Δημοκρατία πήρε 18 και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 16.
1: Ναι.
0: Α, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Πασόκ 13,18. 41 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6 με 33 έδρες. ΚΚΕ 8,48 με 26 έδρες. Η Χρυσή Αυγή
0: ήταν τότε που ο κύριος Παύλου ήταν με τον Καμένο.
1: Ναι, ακριβώς. Και Δημάρ 6,1 με 19 έδρες. Αυτά από γεγονότα. Πριν πάω στο πανεύκολο.
0: Δημάρ.
1: Διαγώνισμα σήμερα. Πανεύκολο.
0: Δημάρ. Διαγώνισμα.
1: Θα σας πάω λίγο και Αγκίστρι.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε έτσι τα δημιουργικά πιάτα που φτιάχνουν εκεί τα παιδιά. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας τα πιάτα. Τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου να το δοκιμάσετε 1000%. Δεν ξέρω τι να σας πω για αυτό το πιάτο φανταστικό. Σνίτσελ ξηφία, ζυμαρικά πάκερι από τα καινούργια πιάτα. Έτσι πολύ ωραίες επιλογές θα βρείτε. Να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα, τη φανταστική εξυπηρέτηση των παιδιών.

0: Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Θα μας πας και ενεργών.
1: Μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο στην Ενεργών, αυτό να το έχετε πάντα υπόψη. Αν η επιλογή σου είναι αέριο, τότε πώς θα κάνω την αίτηση, πώς θα προχωρήσει, πώς θα βάλω τα μηχανήματα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το Levita της Wolf που είναι και νούμερο ένα και σε αποκλειστικότητα σε όλη την Ευρώπη, εδώ στην Ενεργών. Τα πάντα η Ενεργών τα αναλαμβάνει. Επίσης, λέβητες υπήκους πετρελαίου και υγραερίου, αντιλήγεις θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Πού θα μας βρείτε?
0: Δεύτερο χιλιόμετρο,
1: 44-104. Η Φιλιώτο τον ίδιο και ο Μιχάλης Γκοσλόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, θα σε εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο και την άριστη δουλειά τους. Οι ειδικοί πάντοτε πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Ωραία, να πάω λίγο και κουφώματα σμάλης. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάο, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Λοιπόν, πάω γεννήσεις. 1856. Σίγμουντ Φρόιντ.
1: Σίγμουντ Φρόιντ, ο τρελογιατρός.
0: Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης.
1: Α, μπράβο.
0: 1956. Λάκης Λαζόπουλος.
1: Ο γνωστός Λάκης Λαζόπουλος. Για τον οποίο τι διάβασα.
0: Τι διάβασα.
1: Τελειώνει την καριέρα του.
0: Ναι.
1: Στην τηλεόραση, τέλος.
0: Το 56 είναι ο Λαζόπουλος. Πόσο είναι δηλαδή τώρα.
1: Κάτι διάβασα τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Είναι 70 χρονών. Να μην πάρει και αυτό σύνταξη κάποια στιγμή.
1: Πάρει σύνταξη, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
0: 1980. Ναι. Μια μέρα σαν τη σημερινή είχαν γίνει όλα αυτά τα ωραία, ναι, για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Έχει γενέθλια, ναι, ο Μιτσάρα σήμερα.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday, γείτονα.
0: Ξέρει τη διεύθυνση, φαντάζομαι τώρα. Καλυθιώτης.
1: Ναι, Μίτσο. Ναι, Μίτσο.
0: Ήταν και εδώ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα.
1: Κάπου εδώ θα είναι γύρω-γύρω. Και είδα και ένα γκάλοπ.
0: Ναι.
1: Που έλεγε, ρε παιδί μου, έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αν μπορούσε να φέρει έναν παλιό παίχτη του Παναθηναϊκού στη σημερινή πεντάδα, ποιο θα ήταν αυτό? Και φυσικά ποιο επικράτησε, Ελληνάκη?
0: Εντάξει.
1: Ο Μίτσος Διαμαντίδης.
0: Νομίζω ότι τον λατρεύουν, ναι, ναι, οι Παναθηναϊκοί, ναι, ναι, και όχι μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλά τα έχει πάει όπως καταλαβαίνει. Παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, να πούμε και όλο τον τίτλο. Έχει 3-3 είσαι. Έτσι να συνεχίσεις, εύχομαι.
1: Θα συνεχίσω.
0: Αλλά θα συνεχίσω εγώ προς το παρόν και θα πάω λίγο αβοκάντο. Στο αγαπημένο μας αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα πάμε για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή τους κάνουν τα παιδιά. Για τις φρουτοσαλάτες μας. Για τα σνακ μας. Έχει έρθει και καινούριο σνακ, Chia Pudding. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ έτσι δροσιστικό και τραγανό και με τη φράουλά του και με τα τραγανιστά του μέσα και με το χυμό ρόδι. Πάρα πολύ ωραίο σνακ, δηλαδή τα παιδιά έβαλαν όλη τους την έμπνευση και τη φαντασία μέσα σε αυτό το σνακ. Είναι εξαιρετικό, δεν ξεχνάμε και το γιαούρτο cheesecake, έτσι, και αυτό στα σνακ μας. Δεν ξεχνάμε τα ginger shots, τα σπινάκια πιπερόριζας. Ένα τόσο δά μπουκαλάκι που μέσα του κρύβει όμως όλη την έτσι δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Δεν ξεχνάμε και τα υπόλοιπα δεκάδες προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, όπως και η μελάσσα για την οποία σας έχω μιλήσει εκτενώς. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Είμαι όμως φαδερή είναι και το φροντίζω.
1: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Για όλους είμαστε παντού. Το φροντίζουν παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας πραγματικά νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Θέλω να σας δώσω δύο τηλέφωνα.

0: τηλέφωνο για να είστε πάντα σε επαφή με το Φροντίζο, το 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.
1: Θάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: 1952. Μαρία Μοντεσόρη.
0: Μαρία Μοντεσόρη. Ηθοποιός, γιατί αυτό το όνομα είναι πολύ ωραίο.
1: Σημαίνει φως.
0: Σημαίνει
1: δεν ξέρεις τη Μαρία Μοντεσόρη. Μοντεσόρη, δεν σου λέει κάτι. Μοντεσόρη, άμα σου πω Μοντεσόρη.
0: Μοντεσόρη, όχι.
1: Μοντεσόρη.
0: Μου θυμίζει, για... μου θυμίζει, πώς να το πω, μου θυμίζει το ποιό.
1: Θες και εγγόνια. Χωρίς να ξέρεις τη Μαρία Μοντεσόρη.
0: Τα εγγόνια τι δουλειά έχουν
1: μετά. Γιατί με ήταν Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. Έχει κάνει και 100 μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Μέθοδο... Όλοι οι νέοι γονείς μέθοδο Μοντεσόρη ακολουθούν.
0: Α, στο καλό.
1: Άμα σου λέω
0: δηλαδή
1: τώρα...
0: και εγώ πιστεύει ότι ακολούθησα μέθοδο Μοντεσόρη.
1: Εσύ ακολούθησε δικιά σου μέθοδο.
0: Δεν ξέρω αν πέτυχε, αλλά.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει νεκροψία.
1: 1992, Μάρλεν Ντίντριχ.
0: Α, η Ντίντριχ, η ηθοποιός, η Γερμανίδα.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός.
0: Μάρλεν Ντίντριχ.
1: Ο Γαλάζιος Άγγελος.
0: Γαλάζιος Άγγελος, μάλιστα.
1: 2012, Κώστας Καράς.
0: Κώστας Καράς, ο ηθοποιός που έπαιζε στο...
1: Πατερημών.
0: Πατερημών με την Μενεγάκη. Ήταν όμως και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για ένα φεγγάρι.
1: Καλό, σωστά. Ναι. Τη Μοντεσόρη δεν βρήκες μόνο.
0: Μοντεσόρη δύσκολο.
1: Όλοι οι άλλοι ήταν πανεύκολοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας σου ήταν εύκολος. Ανονικά θα μπορούσα να σου βάλω ένα 19, αν ήταν πιο δύσκολο.
0: Βάλω
1: 18.
0: Αμάρελα, αμάρελα.
1: 18. Θα μπορούσε να έχει φέρει και χαρτί από το γιατρό, βέβαια.
0: Από ποιον από όλους. Από ποιον θες να σου φέρω.
1: Φέρω από τον οφθαλμίατρο που θα πας τώρα.

0: Έλα, τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε, ναι.
0: Πάμε.
1: Τελειώνουμε και πάμε και Μαϊκέ πρώτα όμως.
0: Βέβαια.
1: Θα πάμε στα παιδιά μας που είναι πάντα εδώ για να μας στηρίζουν σε κάθε λογιστική και γραφειοκρατική διαδικασία. Το λογιστικό μας γραφείο αφενός αναλαμβάνει τα πάντα, φορολογικές δηλώσεις που γίνεται χαμός αυτό το διάστημα. Αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και τα δικά σας πακέτα εντελώς εξατομικευμένα και μέσα εκτός από τα λογιστικά σας να βάλετε και όποια άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία σας χρειάζεται όλο το χρόνο. Ας πούμε, αυτό το διάστημα τι έχουμε τώρα. 12 Μαΐου έχουμε την προκήρυξη των εκπαιδευτικών. Οι πίνακες δηλαδή από τους οποίους θα επιλέγονται από τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί για την επόμενη τριετία. Οπότε προσέξτε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα δικαιολογητικά μας. Τα παιδιά αναλαμβάνουν εννοείται και δικαιολογητικά οψίδα αλλά και τις αιτήσεις σας κανονικά κανονικότατα. Εμείς μπορεί να κάνουμε κάποιο μικρό λάθος, το οποίο εμείς να θεωρούμε σωστό εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το κάνουμε επίτηδες προφανώς. Θα θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά να μας τυχήσει και μιλάμε για τριετία, μιλάμε για βάθος χρόνου. Οπότε μετά δεν θα μπορούμε να ξαναβάλουμε δικαιολογητικά. Οπότε να τα έχουμε υπόψη μας. Αυτά τα πράγματα τα αφήνουμε στους ειδικούς. Η υπεύθυνη του ΜΑΙΚΕΠ, η Τζούλια Δοκάλου, οικονομολόγος και γεωπόνος, και ο Κώστας Ιωάννου, οικονομολόγος, είναι πάντα εδώ για να μας καθοδηγούν βήμα-βήμα. Μας βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη ανεβαίνοντας για Δαβάκι και τηλεφωνικά στο 2467 χωρίς 0. 1045 ΜΑΙΚΕΠ, η σίγουρη επιλογή για κάθε μας ανάγκη.
0: Το Γκαζέτα έχει ένα αφιέρωμα σήμερα για τα γενέθλια του Διαμαντίδη.
1: Άρα Δημήτρη,
0: λέει 46 κεράκια σβήνει σήμερα ο άνθρωπος που μας έμαθε ότι το μπάσκετ είναι το παιχνίδι των έξυπνων.
1: Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, σήμερα 9 και 4 Nova Prime.
1: Άρε Πανάθα.
0: Νόβα τέλος πάντων.
1: Σε ένα κανάλι πολλά.
0: Η Πανάθα με τα πορτοκάλια Βαλένσια. Να κάνουμε το 3-0 να φύγουμε για Final Four, παιδιά. Έλα, έλα.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε. 9 και 4.
1: Και εσύ παίξε τα χέρια λίγο μάστορα όμως τώρα πριν φύγουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Εμείς οι μάστοροι θέλουμε ένα κατάστημα να λέμε Μάριε. Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Θα σου λέει.
0: Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες δέκλα, μαρίνες, όλες τις διαστάσεις, πάνελ για θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση άμπελο κήπων, εδώ κολλάει.
0: Και θα μας στείλει. Βεβαίως. Έχει λες, γιατί τώρα δεν ήμουν εδώ, πρέπει να πάω μια μέρα στο Μάριο. Να έχουμε σοκολατάκι, κύριε Μάρη, ετοιμαστείτε.
1: Τώρα έχει και τη γιορτή της αδερφής του χθες.
0: Α, μπράβο, και γιορτή αδερφής.
1: και γεννητούρια. Εντάξει.
0: Διπλό το κέρασμα. Διασταύρωση Αμπελοκήπων, 85-7-58.
1: Έλα και με γιορλούκ θα κλείσουμε, κουκλάρες μου. Θα πάμε λίγο γιορλούκ, γιατί έτσι είναι σήμερα ωραία και η μέρα. Καλή μέρα για αγορά. Τώρα σε λίγο κλείνουμε, βέβαια. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε τη μέρα σας στην αγορά. Your look θα πάμε, γιατί έχουν έρθει όλα τα καινούργια, τα ανοιξιάτικά μας, τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα πανοφόρια μας, τα πιο ελαφριά τώρα πια για αυτό το διάστημα. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα λατρέψετε τα πανοφόρια. Ειδικά η φετινή σειρά με τα πανοφόρια είναι καταπληκτική. Ένα και ένα, τέλεια χρώματα, τέλεια σχέδια, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε. Και τα τζιν μας, τα παντελόνια όμως, που για αυτή την εβδομάδα και μόνο, όλα τα τζιν, τα παντελόνια, τα καινούρια, τα πιο ανοιχτόχρωμα τώρα για την άνοιξη, θα τα βρείτε με μείον 20%. Μείον 20% στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε και είχε έρθει και ο θείος να σε δει.
0: Α, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο προπαρασκευή, θα ξαναπούμε, έτσι, 9 η ώρα. Εδώ θα είμαι.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Να κάνω τη θυσία.
1: Ναι. Θυσία είναι.
0: Αφού είσαι να καταπληκτική και μόνη σου. Λοιπόν.
1: Ίδια είμαι μαζί σου, ίδια είμαι
0: όχι,
1: μόνη μου.
0: Είσαι λίγο καλύτερη μόνη σου. Λοιπόν.
1: Όχι, είμαι καλύτερη μαζί σου.
0: Από μένα και την
1: Όπως
0: Έλενα.
1: Όπως και εσύ είσαι καλύτερος μαζί μου.
0: Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
0: Έρχεται ο Πουτζίκας. Μου χάσετε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Οπ, τι μου σχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
7: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά μη παράδοση. Αν πως...
6: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
7: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
6: Εδώ έχετε και τη Παναγιά στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
7: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
6: Μπακάλικο, μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 24670-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
7: Αμπός.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nikou.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: What's up? This is Lady Gaga.
13: New Music Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: my name is Benson Boone.
13: Hey, this

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Άνιμα Μελίσσα, Zerb με Ρίτα Ώρα και το τραγούδι της Εστονίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Κατσάι και Pinky

Αυτές ήταν οι Cat's Eye μετά τη μεγάλη επιτυχία Gabriella. Έρχονται με ένα τραγούδι που δεν νομίζω να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Pinky Up στο New Music Show. Και περνάμε τώρα σε μια συνεργασία που ορίζει το μέλλον της μουσικής και του visual art. Ο Anima, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στα live shows, συναντά την απόλυτη K-pop queen, την Lisa από τις Blackpink. Το Bad Angel μιλάει για την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, για τον πειρασμό και τη σκοτεινή πλευρά που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κυκλοφόρησε πριν το headline set του Anima στο Coachella, το οποίο μας εντυπωσίασε με τα οπτικά εφέ του. Το ψηφιακό visual που συνοδεύει το κομμάτι, ένας κυβερνοπάνκ άγγελος με τα χαρακτηριστικά της Lisa, κόστησε μήνες δουλειά σε 3D studios. Ο Anima χρησιμοποιεί NFT τεχνολογία για τα visuals, κάνοντας κάθε του κυκλοφορία ένα συλλεκτικό κομμάτι ψηφιακής τέχνης. Με αυτή τη συνεργασία η Lisa γίνεται η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνητα που μπαίνει επίσημα στον κόσμο της Afterlife, της εταιρείας του Anima, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το λεγόμενο K-Techno. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

και Don't Say Her Name στο New Music Show και συνεχίζουμε τώρα με μια καλλιτέχνητα που έχει το χάρισμα να μετατρέπει το συνέστημα σε απόλυτη δύναμη. Αν το όνομα Norma Jean Martin σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί η φωνή της έχει ντύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σήμερα όμως η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά πάνω της και στο ολοκένουργιο Encore Big Dreamers. Μιλάει για την φιλοδοξία, την επιμονή και τη μαγεία του να κυνηγά σε μεγάλα σου όνειρα, όσες φορές και αν χρειαστεί να ανέβει στη σκηνή. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Norma Jean Martin, όπου η τέχνη της θα έχει προτεραιότητα. Η ίδια θέλει να μείνει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι να ξεφύγει από τις πολλές συνεργασίες και να βγει αυτή μπροστά. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.
6: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
7: Hi all, this is Rosalia.
8: Hey guys, it's Camila Cabello.
9: Hi, this is Shakira.
10: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
11: Hi, this is Adele.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Hey, it's Miley Cyrus.
14: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
6: Γιάννη Μπουτζίκας.
15: New Music Show.
6: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
7: What's up, Greece? I'm Amin.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play. Το κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Armin Van Buuren συνεργάζεται με τον RG και τον Marlo Rex. Ήταν το Like a Child. Και η ιστορία πίσω από το If It's Not Love είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Η Ρίτα ώρα επικοινώνησε με τον Zerb αφού άκουσε το track του Space κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ιταλία. Το μήνυμα εξελίχθηκε σε συζήτηση και η συζήτηση σε συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε το τραγούδι τους. Η Ρίτα ώρα ηχογράφησε τα φωνητικά στο Παρίσι ανάμεσα στα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης, ισχυριζόμενη ότι η αδρεναλίνη της ταινίας την βοήθησε να δώσει περισσότερη ένταση στο τραγούδι. Πρόκειται για μια παραγωγή σχεδιασμένη για τα dance floors και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Fast Love του George Michael ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Older. Η πρώτη εκδοχή του είχε bossa nova ρυθμό, ενώ ο John Douglas δημιούργησε μια νέα ενορχήστρωση, φέρνοντάς το στην τελική του μορφή. Όταν όμως ήταν σχεδόν έτοιμο, ο George Michael αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία από το Forget Me Nots της Patrice Russian,

Αυτή ήταν η αιτία για άλλες δύο εβδομάδες στο στούντιο, γιατί αντί να πάρουν σάμπλα από το track, η ομάδα πήρε το original και έφτιαξε ξανά τον μπάσο και την φωνητική μελωδία. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 8. Το βίντεο κλιπ αναδείχθηκε International Viewers Choice Awards στα MTV Awards. Το Fast Love λοιπόν έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πλατινένιο σε Βρετανία και Αυστραλία. Και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψυχοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σουλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρεθικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's up, what's up?
12: New music show.
13: Εδώ τα ακούω.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles ήταν το Aperture. Και πάω τώρα στον Jim Gardner, έναν τραγουδιστή γεννημένο στην Ολλανδία, αλλά με βάση το Βερολίνο. Το Hardwired είναι ο προάγγελος μιας νέας δημιουργικής περίοδου που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωση στο στούντιο που έχει στο Βερολίνο. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μια σειρά από exclusive εμφανίσεις σε αναλλακτικά stage στην Ευρώπη και τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για τον ειλικρινή και αφιλτράριστο ήχο του. Το τραγούδι προέρχεται από την οπτική γωνιά κάποιου που έχει βιώσει τόσο συχνά τον πόνο που πλέον αρχίζει να πιστεύει ότι η αγάπη δεν ήταν για αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή του και καταρρύπτει τα πάντα. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Jim Gardner στο New Music Show.

Sun Susie και Are You With Me στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το At Night των Shakedown κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2002. Το House Project από την Ελβετία συνεργάστηκε με την Terra Deva σε ένα track το οποίο μπορεί να γίνει τεράστια επιτυχία στη χώρα μας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μόνο στην Αγγλία έφτασε στο νούμερο 6. Μερικές φορές είναι ένα πόρι.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.
8: Antennas FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες που θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Dave και Thames, μία από αυτές. Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Μαΐου 1996, οι Backstreet Boys κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα στην ιστορία της μουσικής. Έγινε διαμαντένιο στην Αμερική και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως τα We've Got It Going On, Get Down και βέβαια το Quit Playing Games With My Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 σε Αγγλία και Αμερική, όπου στην τελευταία έγινε και το μεγαλύτερο hit στην καριέρα τους. Το θυμόμαστε σήμερα στο New

0: μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the New Music Show with John.

Topic Simza και A7S, το Missing You και Eurovision Time τώρα και πάω στις Vanilla Ninja, το γυναικείο συγκρότημα από την Εσθονία που μεσουράνησα στα Zeros και θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους φέτος στη Eurovision με το Too Epic To Be True. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα που κράτησε χρόνια, η Λένα, η Πίρετ και η Κάτριν ενώθηκαν ξανά, φέρνοντας πίσω αυτόν τον χαρακτηριστικό Ninja Rock ήχο. Τα τελευταία νέα από το Ταλίν λένε πως το συγκρότημα ετοιμάζει ένα επαιτειακό άλμπουμ για να γιορτάσει την πορεία του. Μάλιστα στη Eurovision, η Vanilla Ninja είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εκπροσώπησαν άλλη χώρα από τη δική τους. Το 2005, αν και στο NES, διαγωνίστηκαν για την Ελβετία με το Cool Vibes, καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Το όνομά τους το επέλεξαν γιατί ήθελαν κάτι που να αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το Vanilla για την pop γλυκιά πλευρά τους και το Ninja για τον δυναμικό rock χαρακτήρα τους. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
3: Οπ, τι μου σχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
4: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση. Αν πως.
3: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
4: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια. Μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
3: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
4: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
5: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 24670-08-08. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
4: Αν πώς.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670 81944.
6: 24 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
10: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
11: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nikou.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σουλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα. Πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρετικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
5: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Ουπ, τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
6: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση, αν πως.
5: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
6: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσα σας και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
5: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
6: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
7: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-08. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
6: Αμπός.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που που σε πάει μπροστά. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6. If you don't like something, change it.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σιλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρεθικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
1: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμου 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Οπ, τι μοσχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο!
4: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατους, αλλά με παράδοση! Αμπός!
3: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ!
4: Ελληνικό σκούρο και έξανθο! Που ξυπνάει το μέσα σου! Και βουτήματα, κεράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια! Μέλι! Ό,τι τραβάει καρδιάς!
3: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια! Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς!
4: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό! Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
5: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-080808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
4: Αμπός.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: ώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

0: 36. Λόγος για να ακούς.
1: If you can live in your service.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 2.